Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος

0: επιτυχίες.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Όλα είναι μουσική.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Απολαυστείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: το βιογραφικό σου.
1: Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.
2: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102.2.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Τι
7: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
10: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
9: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
3: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
4: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
5: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
4: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
6: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Greco-Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco-Strom. Wake up new.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Σφαίρα 102,2.
6: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε, πρωινό Σφαίρα 102,2. Καλημέρα και καλώς ήρθατε σήμερα που η μέρα είναι Τρίτη, 26 Μαΐου 2026. Είναι πρωινό Σφαίρα. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο, Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και φυσικά είσαστε όλοι εσείς εκεί έξω που σήμερα εδώ εμείς μέσα. Πάντως σωστή και τυπική στην ώρα μας, γιατί χθες μας την είπατε που αργήσαμε έτσι 20 λεπτάκια. Οπότε σήμερα έβαλα τα δυνατά μου και ήρθα όσο πιο γρήγορα γινόταν, έτσι για να είμαι σωστός εδώ στην ώρα μου. Λοιπόν, σήμερα επίσης θέλω να σου πω ότι το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ. Και όσο εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το Tozi, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους έφηβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feeling Tracker και το Guided Journal έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους, και όποτε χρειαστεί συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τις καλημέρες σας, περιμένουμε τις αφιερώσεις σας. Εμείς εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 7, γιατί 7 η ώρα ακριβώς. Και εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Βιανός, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Αυτή είναι η πεντάδα μας και σήμερα εδώ παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 10 για ακόμη ένα πρωινό Τρίτης, με να παίξουμε, να γελάσουμε, να δω, μοιράσουμε μετρητά, να μοιράσουμε πάρα πολλά δώρα, ό,τι κάνουμε κάθε μέρα εδώ στο πρωινό του Σφαίρα. Ήρθε όμως για τον τροχό της τύχης. Γνωρίζεις ότι κάθε σου αγορά στα Lidl μπορεί να σε βγάλει διπλά κερδισμένο? Σκάναρε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια Γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι απλά. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το εξαργυρώσεις στην επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα, λαχανικά αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως και 25 ευρώ. Τι περιμένεις, πάρε μέρος τώρα. Lidl, γιατί αξίζει. Πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ έτσι να ανοίξει λίγο το μάτι και επιστρέφουμε.
8: Αχ, μάη μου, πάη μου.
9: Κοίτα, Μιχάλη μου, το χάλι μου.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει τον Ιούνιο. Ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Η στοίχημα ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη συνεργασία τη με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 για Ελλάδα και Κύπρο. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά από το Μουντιάλ του Κατάρ, όπου η στοίχημα έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, η στοίχημα θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία γεμάτη δράση, εκπλήξεις και έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στοίχημα, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026-21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, από τρόπους επικοινωνίας, για πάμε να τους δώσω. Έχουμε Viber, το πιο βασικό και αυτό που επιλέγετε περισσότεροι να επικοινωνούμε, και το Instagram βέβαια. Το Viber μας είναι 6936101022. Το αποθηκεύετε, μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και γενικότερα ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Έχουμε όμως και το Instagram, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης στο Instagram. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε και τι δεν έχουμε. Στείλτε μας έτσι από νωρίς το πρωί τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Τώρα, η ώρα της παραγγελίας φαγητού αποκτά ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. Μπες στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Και φυσικά, μπορείς να ανακαλύψεις και εκατοντάδες ακόμη εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons και το κέρδος είναι στο τσεπάκι σου. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στο πρωινό του Σφαίρα. Με φύγει κανείς.

0: σε βλέπω, γιατί έτσι?
1: Όχι, προβληματισμένος γιατί είναι ένα mail που είχε έρθει εδώ και καμιά δεκαριά μέρες και δεν το είχα. Όχι, δεν το κράταγα, δεν το είχα δώσει σημασία και το διάβασα. Είναι για ένα περιστατικό που έγινε πριν ακριβώς 15 μέρες εδώ στην Αθήνα, σε ένα γάμο. Και μας στέλνει.
0: Άντρας γυναίκα ο γάμος.
1: Ναι, άντρας γυναίκα ο γάμος. Okay. Και μας έστειλε μήνυμα η ξαδέρφη της νύφης που λέει: παιδιά, δεν μπορώ να σας πω πολλά ονόματα. Θα σας πω μόνο ότι με λένε ξαδέρφη. Ιωάννα και ότι έχω πάθει σοκ. Είναι ξημερώματα Κυριακής που σας γράφω, γιατί φοβάμαι ότι θα το ξεχάσω ή ότι θα το αμελήσω. Σας παρακαλώ, πείτε το τη Δευτέρα. Έχουν περάσει βέβαια 2 Δευτέρες από τότε, Ιωάννα, δεν πειράζει.
0: Τι να κάνουμε, τώρα ζωντανή εκπομπή μας συμβαίνουν αυτά.
1: Σωστά. Αλλά λέει αυτό που έπαθα, μου λέει στο γάμο χθες, πριν λίγες ώρες, είναι ένα πράγμα που θέλω να το μοιραστώ γιατί δεν ξέρω τι να κάνω. Η Ιωάννα μας ακούει συνέχεια, λέει ότι είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει, το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο και έτσι με τα ξένα τα λόγια που βάζετε. Μας αρέσει και πάρα πολύ όλο αυτό που συμβαίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχετε. Γεια σε την κοπέλα να πείτε ωραία λόγια, γιατί να μην πει.
2: Έχει μπλέξει άσχημα αυτή να μου.
1: Γιώργο, θες να σου πω κάτι, ρε φίλε? Κάνω τόσα χρόνια, 35 χρόνια τηλεόραση, ειλικρινά. Ακούω, δόξα τω Θεώ, έχω ακούσει όμορφα λόγια στη ζωή μου στην τηλεόραση. Αυτό που συμβαίνει και με το ραδιόφωνο, αδερφέ, πραγματικά το λέω. Δεν υπάρχει μέρος, καφέ, να μπω σε ταξί, να μιλήσω σε παρέες, να πάω βόλτα, να πάω στο γήπεδο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην μιλάει για το πρωινό μας. Αλήθεια σου λέω.
2: Θυμάστε τα πρώτα χρόνια τι σας έλεγα που γύρναγα την Ελλάδα, που έκανα τα live όλα. Όπου και να πήγαινα μου λέγανε για το ραδιόφωνο.
1: Ναι.
2: Ότι σας ακούμε στο ραδιόφωνο, κατηγορούμε στο γέλιο κάθε
1: φορά. Να πω ψέματα, ρε φίλε. Παναγίδη, δεν ξέρω να το ζεις και εσύ. Εγώ, επειδή με ξέρουν τώρα και λίγο.
2: Παναγίδη, πού να το ζεις εκεί στην Εκάλη που είναι κλειδωμένο.
1: Όχι, ρε παιδί, μα θέλω να πω ότι αυτό που συμβαίνει, παιδιά, με το πρωινό του σφαίρα. Αλήθεια το λέω. Είναι. Ξεπερνάει. Ναι, εγώ. Μην σταμάτα μόνο με όλα τα γελάτε. Ξεπερνάει τη φαντασία ενό.
0: Είναι χάκε μου. Σοβαρά τώρα το λέω.
1: Ξεπερνάει τη φαντασία ενό μια λογική εκπομπή. Είναι μανία αυτό που συμβαίνει με το πρωινό. Δεν το βλέπει
2: και στο
3: βλέπω.
0: Και για ραδιόφωνο. Δεν είναι τηλεόραση που έχει εικόνα.
1: Λοιπόν, τι έπαθε αυτή η κοπέλα η Ιωάννα?
0: Καταρχάς, έχω γίνει διάσημο και στάρ μόνο από το ραδιόφωνο.
1: Ήμουνα στην τουαλέτα.
3: Είμαι ένα στάρ.
1: Συνεχίζω, Παναγή.
0: Έλα, Γρηγόρη μου.
1: Ήμουνα στην τουαλέτα, στο γάμο αυτό, στο.
0: Τη ξαδέρφη.
1: Τη ξαδέρφη. Τώρα το, δεν θυμάμαι που το έχω γράψει γιατί δεν το έχω κρατήσει το mail. Πε το μου, πώ λέγεται εκεί που γίνονται οι γάμοι?
0: Στο κτήμα.
1: Στο κτήμα. Στο κτήμα που ήμουνα. Ήμουνα στην τουαλέτα. Και επειδή είμαι και δυσκύλια, γράφει έτσι ακριβώς, ήμουνα πολύ ώρα μέσα στην τουαλέτα.
0: Να κάνει κακά τη.
1: Ναι, ρε Πανέ, γιατί να κάνει κακά τη.
0: Καλά, και πήγε στο ξένο γάμο να χέσει.
1: Δεν θέλω να στα λέω τώρα αυτά, γιατί πήγε καλά.
4: Δεν θέλω να κάνω γάμο.
1: Λοιπόν,
0: το ζήτημα. Πήγε να χέσει το ξένο γάμο.
1: Παναγί, μίλα καλύτερα, ρε φλάκα. Τι να κάνει, άμα είσαι ρε 6 ώρες εκεί πέρα, δεν μπορεί να σου έρθει δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, για να μην σε απολυλογώ.
2: Με αυτά που βγάζουν κάτι γελιστερέ, κάτι τέτοια, κάτι αυτά.
5: Τι συμβαίνει στην τουαλέτα.
1: Για να μην σα τα απολυλογώ, είμαι στην τουαλέτα, κάθομαι περίπου 20 λεπτά, 25 λεπτά.
0: Αυτή ξεκο...
5: Εγώ τώρα εννοώ... να γράψω ότι είναι δυσκύλια αυτή.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
4: 20-25 λεπτά. Θέλω να κάνω καλά, κυρία.
1: Ρε, μην με αποσυντονίζετε να σας πω λίγο το δίλημα.
4: Μπορώ να ξέρω, λέει, τα σαν.
1: Τώρα εντάξει, τώρα είναι λίγο σταμάτα τώρα. Δεν ξέρετε να έχετε μέτρο, ρε γάμα.
0: Καλά, είναι
1: αλήθεια, αλήθεια σας το λέω. Δεν έχετε μέτρο, δεν κάνω πλάκα.
0: Είναι γελί.
5: Γρηγόρη, εσύ μας λες τόσες λεπτομέρειες τώρα, καθόταν οι άλλοι μία ώρα στην τουαλέτα.
0: Τώρα που είναι δυσκύλια.
1: Μα έχει λόγο αυτό που θέλω να πω.
5: Ας μας πείτε στην τουαλέτα, δυσκύλια τώρα πρωί-πρωί.
1: Λοιπόν, και μπήκανε μέσα.
4: Θέλω να κάνω κακά, άνοιξε μου.
0: Τώρα θα μου το τζαντίσετε και θα έχει δίκιο.
5: Αυτός είναι ο αγαπημένος.
1: Δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό που μου κάνεις. Όχι, γιατί η διαμετροπία τη συχαίνομαι και δεν υπάρχει χειρότερο.
0: Εγώ τον Νίκο συχαίνομαι.
1: Το αστείο το λες μια φορά και μετά το τραβάς, χαλάει. Άμα το δω. Λοιπόν, επειδή λέμε και δίλημα ζωής και έχει ήδη πάει παραπέντε.
0: Ναι.
1: Καθόμουν, λέει, μέσα στην τουαλέτα και κάποια στιγμή. Ρε, να σταμάτα τώρα, σοβαρά τώρα το κάνετε αυτό. Δεν μπορώ να το πω, να το λίγο.
5: Μα μία ώρα μας το είπες, πήγαινε παρακάτω.
1: Και μπαίνει μέσα λοιπόν η νύφη. Που είναι ξαδέρφη μου.
0: Ωραία.
1: Η νύφη που είναι ξαδέρφη μου. Η πεθερά της ξαδέρφης μου που είναι η νύφη. Η μαμά. Η μαμά του γαμπρού.
0: Η μαμά του γαμπρού.
1: Δεν είναι συμπεθέρα, ξαδέρφη της νύφης είναι αυτή. Δεν έχει καμία σχέση. Και δεύτερη ξαδέρφη δεν είναι κάτι.
0: Άρα η μαμά του γαμπρού.
1: Η μαμά του γαμπρού με την κόρη της.
0: Οκ.
1: Δηλαδή με την αδερφή του γαμπρού.
0: Σωστά.
1: Και ενώ περνάνε 3-4 λεπτά.
0: Αυτή είναι από την νύφη.
1: Αυτή είναι από την νύφη, ναι, είναι δεύτερη ξαδέρφη της νύφης.
5: Συμπεθέρη θεωρείται, βέβαια.
1: Εντάξει, τώρα ξαδέρφη δεν ξέρω τι είναι μετά. Λοιπόν, μπήκε μέσα η μαμά του γαμπρού με την κόρη της. Και ενώ καταλαβαίνει, επειδή τους ακούει κιόλας, ότι κάνουν 5 λεπτά αυτές μέσα στην τουαλέτα.
2: Μπαίνουν μέσα... μικρές εκρηκτήσεις.
1: Όχι, όχι, όχι. Μπαίνουν μέσα στην τουαλέτα 5 λεπτά η κάθε μία. Άρα νιώθουν ότι δεν μπήκε άλλος μέσα. Νιώθαν κάποια στιγμή ότι ήταν μόνες. Και λέει η πεθερά στην κόρη της.
0: Στην αδερφή του γαμπρού.
1: Κάτσε να τελειώσει ο γάμος και θα σου την κανονίσω εγώ αυτήν.
0: Την ύφη,
1: Την ύφη. Λέει αυτή, έλα ρε μαμά τώρα, αφού το ξέρεις ότι δεν γινόταν λίγο διαφορετικά, βρε κάτσε να τελειώσει ο γάμος να μην φανώ κακιά και θα δεις πόσο θα κρατήσει αυτός ο γάμος.
0: Α, τη σκρόφα.
1: Και εγώ αυτό το άκουσα, δεν το έχω πει στην ξαδέρφη μου.
0: Γιατί?
1: Δεν το έχω πει στην ξαδέρφη μου ακόμα, γιατί δεν θέλω να τη χαλάσω.
5: Το δίλημα της είναι να το πει.
1: Δεν θέλω να τη χαλάσω.
5: Το δίλημα της είναι αυτό.
1: Δεν θέλω να τη χαλάσω το όνειρο αυτό πράγμα που ζει εδώ και αυτές τις μέρες.
0: Η αλήθεια είναι ότι σε φίλος παντρεμένο άνθρωπο δεν πειλέπεσαι.
1: Γιατί το ζήτημα είναι ότι έχω ζήσει τον μπάτσελορ μαζί της και όλα αυτή. Αυτή έστειλε το λίγες ώρες πριν στο γάμο. Και εννοεί ότι αυτό που ζούσε και τις προηγούμενες μέρες ήταν πολύ χαρούμενο ότι θα παντρευότανε. Λοιπόν, δεν θέλω να το χαλάσω. Φαντάζομαι τώρα ότι έχουν περάσει και 15 μέρες από τη μέρα εκείνη. Δεν ξέρω αν το έχει πει.
0: Okay.
1: Άρα ουσιαστικά αν μας ακούει, μας ρώτησε να το πω ή να μην το πω.
5: Ναι, καλέ, να το πει και τι έγινε.
0: Έλα,
5: ποιος ασχολείται με τη μάνα και την αδερφή και αυτό και.
1: Τι λες, ρε, να σου πλάκα μου κάνεις.
5: Αλήθεια,
1: τώρα, δεν ξέρω καταρχάς που μένουν οτιδήποτε άλλο, αλλά συγγνώμη, αν ακούγεται.
0: Εσύ θα το έλεγες στην ξαδέρφη σου, δηλαδή.
5: Ναι, καλέ, σιγά μου δείτε και δεν.
0: Θα έλεγες ότι άκουσα την πεθερά σου με την αδελφή του γαμπρού να λένε
5: ναι,
0: αυτό.
5: Ναι, γιατί σίγουρα αυτή για να έχει πει αυτό θα έχει πει και άλλα. Σίγουρα θα την ξέρει.
1: Βρε, μήπως το παίζει. Ναι, αν μήπως το παίζει καλή και πέσει από τα σύννεφα, είναι ευγελία.
5: Και τι θα γίνει, θα τη κόψει και
1: δεν την πιστέψει.
5: Δεν πειράζει.
1: Γιώργο, τι λες εσύ.
2: Κοίταξε, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Το γεγονός ότι ήταν δυσκύλια και κάθεσε τόση ώρα και έπεσε πάνω σε τέτοια κουβέντα. Είναι αυτό που λέμε: αν έχεις κόλλο, διάβαινε.
1: Έχει μείνει τώρα το κεφάλι του στη δυσκύλια.
5: Και εμένα πιο πολύ από όλα με προβληματίζει, γιατί αυτό το κορίτσι ήταν μισή ώρα στη τουαλέτα. Μήπως θα της προτείνουμε τίποτα. Να ξεκινήσει τα μάσκινα.
0: Πάντως, παιδιά, εδώ που τα λέμε βρωμόγρια τώρα, είπε θερά.
1: Ξέρεις πόσες το κάνουν αυτό.
0: Ξέρεις
1: πόσες το παίζουν καλά. Ξέρεις πόσες το παίζουν καλές από μπροστά και από πίσω δημιουργούν προβλήματα. Μέχρι και μάγια κάνουν.
2: Μα από πίσω υπήρχε
1: και μάγια.
0: Απανάθεμάσαι.
1: Το παίζουν καλοί, καλές, καλές και από πίσω κάνουν τα πάντα για να χωρίσουν τα παιδιά τους. Για να ανοίξω λίγο τηλεφωνικές γραμμές. 2-11-7-0-7.
0: Εγώ πάντως λέω να το πει.
1: 9-31.
5: Εγώ λέω ναι,
1: να το πει. Εγώ λέω να μην το πεις και να δούμε να περιμένεις να δεις τι θα κάνει. Και άμα,
5: τι
1: κάποια,
5: κάνει,
1: στιγμή,
5: δηλαδή.
1: Άμα κάποια στιγμή κάτι χαλάσει, βλέπει, μιλάς μαζί της και λες ότι δεν είναι καλά, τότε να το πεις. Για πάμε, καλημέρα.
3: Καλημέρα,
1: κυρία μου. Για πέστε μας για το δίλημα αυτό που έχει η Ιωάννα.
3: Λοιπόν, εγώ είμαι η Σάλια, είμαι 18 χρόνια παντρεμένη.
1: Ναι.
3: Εγώ θα το έλεγα.
1: Θα το έλεγες, ε.
3: Ναι. Εγώ, παιδιά...
1: Ξέρεις μήπως βγεις στο τέλος κακή εσύ.
5: Όχι,
3: θα σας πω. Εγώ έχω κάψει ζευγάρι.
1: Έχεις κάψει ζευγάρι.
3: Όχι παντρεμένο.
1: Α,
3: Όχι παντρεμένο. Τον είδα κατά τύχη στο Λουτράκι, κατά τύχη όμως. Και επειδή ήταν δική μου, η γνωστή μου, η... Η κοπέλα
1: όταν
3: του.
1: Το λες τον είδες με άλλη γυναίκα.
3: Όχι, τον είδα. Δεν τον είδα με άλλη γυναίκα. Απλά επειδή της είπε ψέματα ότι δεν ήταν στο Λουτράκι και ότι ήταν στην Αθήνα. Η κοπέλα χώρισε μαζί του και καλά έκανε που χώρισε, γιατί δημιούργησε μια πολύ ωραία οικογένεια με έναν καταπληκτικό άνθρωπο.
0: Χώρισε επειδή το είπες εσύ στην κοπέλα.
1: Ναι.
3: Χωρίσανε, ναι.
0: Ού κατίνα του και να τα.
5: Καλά έκανε η κοπέλα και το είπε.
1: Αυτό δεν τη είχε πει. Άρα πιστεύει. Σταμάτα μπορεί να γελάσει και πάνω στο μικρόφωνο πια. Ματσίκατε σπέλ.
3: Του παίρνω και μηνύματα πρωί-πρωί για καλημέρα.
0: Έλα με την κατίνα τώρα που και τον έδωσε τον άνθρωπο.
5: Καλά έκανε.
3: Λοιπόν, ακούσε με λίγο. Εάν η κοπέλα αγαπάει τον άντρα τη και αγαπάει τον σύντροφό τη, δεν θα κάτσει να ακούσει ούτε την πεθερά τη, ούτε τον πεθερό τη, ούτε την κουνιάδα του, ούτε κανέναν. Απλά τα πράγματα. Είναι απλά.
1: Ναι, αλλά τώρα εξαδέρφη όμως δεν θα ανοίξει λογαριασμό αν πει κάτι τέτοιο και η νύφη το πει.
3: Όχι,
1: και αν η νύφη το πει στον άντρα. Περίμενε λίγο, περιμένετε λίγο. Γιατί αν η νύφη. Συγγνώμη, Θάλια. Αν η ξαδέρφη το πει στη νύφη. Η νύφη το πει στον άντρα τη ότι άκουσε εξαδέρφη μου αυτά, δεν ανοίγει λογαριασμό με την πεθερά στα καλά καθόλου.
3: Όχι, γιατί αν ο άντρα τη δεν είναι μαμάκια και δεν ακούσει την μάνα του. Και τη βάλει τη μάνα του όρια, γιατί όταν ένα ζευγάρι παντρεύεται, βάζει και όρια.
1: Τώρα αυτό φταίνει
3: πιο πολύ. Ναι,
0: κακά παιδερά που θα γίνει εσύ.
1: Φιλοσοφικά είναι αυτά.
3: Έχω γιο, Παναγί, έχω γιο.
1: Αυτά είναι όλα. Αυτά, Φθάλια μου, είναι όλα στα λόγια. Όταν αρχίζει το ζευγάρι, δηλαδή αν αυτό πει μάνα, σε άκουσαν στην τουαλέτα να λες αυτά με την αδερφή μου. Ναι. Θα, καταρχάς δεν θα το παραδεχτεί ποτέ η μάνα. Θα μισήσει η μάνα την ξαδέρφη την άλλη και ναι. μπήσει σε οποιοδήποτε κάλεσμα και ναι. Και με την ύφη έχει τελειώσει η ιστορία, να ξέρεις.
2: Και δεν πρέπει να τη δώσει την ξαδέρφη αρχικά, εκτός αν το μυρίστηκε.
3: Στη συνέχεια θέλω να μου πει. Εάν η νύφη αγαπάει τον άντρα της και είναι καλά με τον άντρα της, το ζευγάρι είναι καλά. Τι σχέση έχει η πεθερά μένει με τον άντρα?
1: Όχι, αλλά θα σου πει η πεθερά ότι εγώ δεν είμαι ποτέ παιδί μου. Εγώ την αγαπώ τη γυναίκα σου.
5: Για με έδωσε αυτή η χέστρο.
3: Δεν θα ξαναμιλήσει την πεθερά τη, και.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο αυτό. Τώρα μόλις παντρεύτηκες 15 μέρες παντρεμένη πρέπει να είναι το πολύ.
3: Ναι, αλλά αν η πεθερά είναι τέτοια, τι. Δηλαδή θα
1: μα δεν το ξέρει κανένα όμως αυτό. Αυτό τώρα είναι στο μυαλό τη ξαδέρφη.
5: Έχουμε θέμα με τι πεθερέ. Και η πεθερά να τα πει με το γιο τη, άμα δεν χωνεύει την ύφη, προβλημά τη δεν πειράζει, μπορεί να με τη χωνεύει.
3: Ακριβώ. Μπράβο, ρε Νάντι.
1: Θέλει να σε ρωτήσω κάτι, πιστεύει.
5: Δεν πρέπει να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ναι,
1: πιστεύεις.
5: Δεν χρειάζεται να μα συμπαθούν όλοι.
1: Πιστεύει ότι υπάρχουν.
3: Ακριβώ, ρε Νάντι, πέθανε Νάντι.
1: Πιστεύει ότι υπάρχουν πεθερέ που μπροστά στο γιο του, εγώ λέω πεθερέ με γιου, μπροστά στο γιο του δείχνουν ότι δεν έχουν πρόβλημα με την ύφη του ενώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
3: Σίγουρα υπάρχουν.
1: Υπάρχουν,
3: σίγουρα. Σίγουρα. Εγώ ευτυχώς έχω πολύ καλή πεθερά. Έχω καταπληκτική πεθερά. Και είναι και πολύ μικρή η πεθερά μου εμένα. Γιατί είναι και μικρός ο άντρας μου εμένα. Είναι πιο μικρότερος ο άντρας μου από εμένα.
2: Ναι, βέβαια. Το βρήκε στο πιπίνι, τεκνατζού, κατάλαβε.
5: Για να περάσει και το μήνυμα ότι το πνίγει το κουνέλι.
3: Είδε η Κατίνα Παναγή και πιπίνι βγήκε.
1: Θάλια, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
3: Φιλιά, πολύ.
1: Άρα το δίλημα η Θάλια λέει να το πει λοιπόν. Η Θάλια λέει να το πει η ξαδέρφη στην ξαδέρφη τη, στην ύφη, ότι αυτό έκανε η πεθερά σου μέσα στην τουαλέτα. Για να δούμε άλλοι πώς το βλέπουν αυτό. Θα ανοίγατε μια τέτοια κουβέντα αν ήσασταν εσείς. Αν εσείς ακούγατε αυτή τη συζήτηση, θα το λέγατε? Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας, χαίρομαι που παίρνουν και άντρες σε αυτά τα διλήμματα. Το όνομα?
6: Χαίρετε, Μιχάλη.
1: Γεια σου, Μιχάλη μου. Για πες μας εσύ δικιά σου την άποψη στο δίλημα αυτό σημερινό.
6: Καταρχάς, θα δημιουργήσω ένα δίλημα στη Θάλια που μίλησε προηγουμένως. Και είπε πως η πεθερά της είναι πάρα πολύ καλή. Αυτό είναι μπροστά της πολύ καλή, θα πω εγώ.
1: Ναι.
2: Το σκέφτηκα και εγώ.
6: Θα πρέπει να το ψάξει λίγο,
5: Άρχισε να το πει εσύ.
6: Δεν ξέρω αν
2: θυμώνει. Φάτω για
6: ένα δίλημα.
2: Το σκέφτηκα και εγώ αυτό, όμω.
1: Ναι, γιατί δεν το πες όμως στη Θάλια.
2: Είναι γλωσσού και βαριόμουνα.
1: Μάλιστα. Για πες με, Μιχάλη, εσύ αν ήσουν στην τουαλέτα και τ' άκουγες αυτό, θα το έλεγες στην ξαδέρφη σου, αν ήταν η νύφη.
6: Κοίταξε το.
2: Αρχικά είσαι δυσκυλίο.
6: Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν κάνω τόσε ώρε στην τουαλέτα. Αλλά εγώ θα πω στη φίλη που ήταν στην τουαλέτα να μην το πει. Για ποιο λόγο? Γιατί ουσιαστικά δεν άκουσε και κάτι σοβαρό. Δεν άκουσε το γεγονός.
1: Κοίταξε, ήταν λίγο απειλητικό. Συγγνώμη, Μιχάλη, ότι κάτσε να περάσουν λίγες μέρες και θα δεις τι θα τους κάνω εγώ αυτό. Είναι λίγο σαν να προετοιμάζει κάτι που θα θέλει να χαλάσει το γάμο. Δηλαδή, εγώ το βρήκα πολύ απειλητικό. Άσε τώρα να γίνει ο γάμος. Δηλαδή, ξέρεις αυτό, να μην φάνουμε κακές, αλλά μετά εγώ τις ετοιμάζω χουνέρι. Ναι. Στην ύφη. Στην ύφη.
6: Το
1: χουνέρι κανείς δεν το ξέρει τώρα. Δεν είναι κάθε για συζήτηση εκεί πέρα για λεπτομέρειες μέσα στην τουαλέτα.
6: Λοιπόν, το δίλημα είναι στο ότι πώς πρέπει να το πει στην ύφη και να στήσουν μαζί, δεν ξέρω πόσο καλές φίλες είναι, μία πλεκτάνη στο να μάθουν να υποσκάψουν το τι έχει στο μυαλό της η πεθερά.
5: Ποιος ασχολείται, ρε παιδί.
1: Δύσκολα. Άστο, μην το λες ποιος ασχολείται. Μην λες ποιος ασχολείται.
2: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ τώρα το ξανασκέφτομαι, δεν θα το έλεγα.
1: Δεν θα το λες. Ξέρεις τι φοβάμαι, Μιχάλη, φοβάμαι, συγγνώμη λίγο, τα ξαδέρφια καμιά φορά, εκτός από κάποιον που είναι πολύ κολλητά. Σου λέει η νύφη ότι μπορεί να λες, άσε τώρα, ζήλεψε η ξαδέρφη το γάμο μου και μπορεί να μου βάζει λόγια. Στο τέλος μπορεί να βρεθεί και μπλεγμένη η ξαδέρφη.
2: Αυτό.
1: Δεν είναι δύσκολο να συμβεί αυτό.
2: Και να σου πω και κάτι. Σε περίπτωση που μία στο εκατομμύριο υπάρξει χωρισμός, γιατί να έχεις το χωρισμό αυτό πάνω στην πλάτη σου εσύ, ότι εσύ το προκάλεσες? Όχι, τίποτα δεν θα έλεγα. Μιχάλη, συμφωνώ μαζί σου.
6: Όχι,
2: τίποτα.
6: Όχι, εγώ θα το έλεγα. Απλά λέω να μην βιαστεί να το πει και να ψάξει.
2: Ναι, μωρέ, σιγά μην πάει και στην Νικολούλη. Άσε με, μωρέ, να ψάξει να βρει τώρα. Σιγά, άλλη σκορδοκαίλα δεν είχε, να ψάξει να βρει τι θα κάνει πεθερά στην ξαδέρφη. Σιγά. Μην πει τίποτα, να έχει το κεφαλάκι της ήσυχο.
1: Άρα, Μιχάλη, εσύ ποια είναι η άποψή σου?
6: Συγγνώμη. Δεν είπα να μην το μάθει η κυρία που έκαιζε. Συγγνώμη. Η κυρία που καθόταν πολύ ωραία στην
2: πανέλα. Η δυσκύλια.
6: Να την πούμε έτσι. Να το πει στην ύφη και η νύφη να μεθοδεύσει και να ψάξει τι ετοιμάζει η πεθερά να τη. Για ποιο λόγο τη σκάβει το.
2: Ναι, μωρέ, εσύ όμως τώρα να σου πω κάτι. Μια μέρα μετά το γάμο τη βρωμίζει το κεφάλι τώρα, κατάλαβε τη νύφη.
5: Αλλά δεν ανάγκη το πει μετά το γάμο, το λέει πιο μετά.
2: Αυτό.
6: Τώρα ναι, είναι 15 μέρες μετά. Δεν ξέρουμε και όλα τι έχει κάνει, βέβαια.
1: Ναι, πάντως πιστεύω ότι...
6: 15 μέρες, ναι, μετά το
1: πιστεύω ότι...
7: Παιδιά, μην ασχοληθεί. Αν είναι τέτοια πατσαβούρα η πεθερά που θέλει να της κάνει τη ζωή δύσκολη, θα, αργά ή γρήγορα θα το μάθει. Γιατί να ασχοληθεί η ξαδέλφη τώρα.
1: Γιατί θα τους έλεγε, θα την πει, γιατί δεν μου το πες. Τότε που έπρεπε να μου το πεις, γιατί φαντάζομαι μπορεί να βρεθεί και μπλεγμένη μια μέρα η ξαδέρφη να πει: γιατί δεν μου το πες αυτό που
7: γιατί θα βρεθεί μπλεγμένη, θα μάθει νύχ ποτέ ότι άκουσε η ξαδέρφη.
1: Μπορεί μια μέρα να το πει ότι εγώ το άκουσα αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.
6: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
6: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, Γρηγόρη, εσένα, πόσες περιπτώσεις πιστεύεις στην Ελλάδα, έτσι ένα στατιστικό, υπάρχουν τέτοιες πεθερές στους γάμους?
1: Ξέρω εγώ, ρε φίλε.
6: Και κλείνω εδώ.
1: Πάντως να σου πω κάτι, Μιχάλη, θα σου πω κάτι, αν και δεν τα πίστευα παλιά. Έχουν φτάσει σε σημείο κάποιοι, δηλαδή, να κάνουν μέχρι και μάγια, το πιστεύεις αυτό το πράγμα?
7: Που ναι, ναι, έλεγε εσύ με τα μαγιολίδια.
1: Καλά, καλά,
5: σταμάτα ρε Γρηγόρη, μαζί για μάγια και τέτοια.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι το μυαλό πολλών ανθρώπων είναι τόσο αρρωστημένο στο να πιστεύουν ότι μπορούν να χαλάσουν ένα ζευγάρι.
5: Εγώ πάντως
1: βρίσκω, μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων θεωρούν, και ίσως είναι παλιά μυαλά, ότι πρέπει να ακολουθήσουν τα παιδιά τους αυτό που θέλουν αυτοί. Και δεν το δέχονται όταν δεν κάνουν τα παιδιά τους αυτό που θέλαν αυτοί. Δεν το παίρνουν ποτέ σωστά απόφαση. Εμφανίζεται ένα εγγονάκι, εκεί λίγο το ξεχνάνε, αλλά μετά ξέρω αρρωστημένα μυαλά, δηλαδή, που δεν σταμάτησαν ποτέ να ελπίζουν ή να προσπαθούν να χωρίσουν ζευγάρια. Και όπως έχει γίνει εδώ, Μιχάλη, πάμε πολλές φορές, όλα αυτά τα χρόνια που συζητάμε, να έχουν βγει άνθρωποι που να είπαν: μας χώρισαν τα πεθερικά. Τα κατάφεραν, επηρέασαν τον έναν τον άλλον και τα κατάφεραν. Πάρα πολλοί κόσμοι στην Ελλάδα έχει χωρίσει από τα πεθερικά.
5: Ναι, αλλά όχι από μάγια.
1: Άντε πάλι. Βρε, λέω εγώ ότι φτάνουν μέχρι και εκεί, αυτό είπα. Δεν είπα ότι το κάνουν συνέχεια.
6: Ναι.
1: Μιχάλη μου, να είσαι καλά.
6: Καλημέρα.
1: Θα πάμε για ακόμα ένα τηλέφωνο, Νίκο. Ακόμα ένα τηλέφωνο, έτσι μου κάνει φοβερή εντύπωση γι' αυτό. Γιατί είδες, στην Ελλάδα έχουμε και αυτή την φάση του να το πω, να μην μπλέξω. Είναι το γνωστό που συμβαίνει μετά και στα πολύ πιο σοβαρά θέματα που ακούμε δίπλα μας και λες τώρα να το πω. Να μην... Έχουμε και αυτή την αίσθηση το ότι θα μπλέξουμε αν πάμε να πούμε την αλήθεια. Καλημέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Ναι, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Μιλήστε!
8: Καλημέρα!
1: Γεια σας, κυρία μου, πείτε εσείς το δικό σας το...
8: Καλημέρα, εγώ θα το έλεγα.
1: Θα το λέγατε.
8: Να δε έχει το νου της, να... και να της γίνει και τσιμπούρι λίγο, ούτως ώστε να δείξει αύριο μεθαύριο στο
1: τσιμπούρι!
8: Ναι.
1: Ποιος να γίνει τσιμπούρι, σε ποιον?
8: Η νύφη. Να πάμε για καφέ, να πάμε από εδώ, να πάμε από εκεί. Άστε να φανεί αυτή η κακιά στο τέλος, να αρνείται να τη χαλάσει τα σχέδια.
5: Λες καλέ που θα έβγαινα και μαζί έτσι για καφέ, δες για...
8: Να τη το πάει κόντρα, το πάει κόντρα παραμύθι.
5: Σιγά που θα χαλάσω εγώ τη ζωή μου για να πηγαίνω κόντρα στους άλλους.
1: Πάντως, η αλήθεια είναι με τη δική σας, το όνομα, πώς είναι το όνομά σας?
8: Μαρία.
1: Μαρία, πόσο τσίχατο πιστεύεις ότι τα αγόρια, οι σημερινοί άντρες, μπορούν να φύγουν μακριά από τα θέλω της μητέρας τους?
8: Αν κρίνω από τον δικό μου, ένα 70%.
1: Άρα είναι καλό ποσοστό, πιστεύεις είναι μικρό? Δηλαδή υπάρχει ένα 30% εκεί έξω που κάνουν αυτό που θέλει η μαμά τους ενδόμηχα? Δηλαδή ουσιαστικά, ακόμη και αν φανεί ότι δεν το κάνουν, στο τέλος επηρεάζονται τόσο πολύ που θα κάνουν το γάμο ή οτιδήποτε άλλο, θα τους το χαλάσει σε 3 χρόνια μέσα, ας πούμε.
8: Εντάξει, μπορεί, στον αναλόγως και το γιο βέβαια. Ναι. Εντάξει, τι να πω τώρα.
1: Επίσης, πόσο τα παιδιά επηρεάζονται, πολλά παιδιά επηρεάζονται από το να μην χάσουν τα κληρονομικά που θα τους αφήσουν οι γονείς τους, αν δεν ακολουθήσουν αυτά θέλω των γονιών τους, που ουσιαστικά πάει από το θα ακολουθήσεις τη δουλειά που θα σου πω, θα πάρεις τη γυναίκα που θα σου πω, γιατί κοίταξε να δεις. Ναι, γιατί κοίταξε να δεις, εγώ αυτή την περιουσία που έχω δεν τη βλέπω να την παίρνεις εσύ, αν δεν κάνεις αυτά που θέλω, για να πάρεις αυτά που νομίζουμε ότι είναι το καλύτερο για σένα, βέβαια πάντα. Πάντα για το καλύτερο.
7: Και το κάνεις πολύ όμω.
1: Όμω το κάνω.
7: Έλα, δεν γίνονται αυτά.
8: Εντάξει, με την ίδια πάντα θα φύγουν. Άσε,
1: μην το κάνεις αυτό το πράγμα.
8: Τα μάγια και όλα αυτά.
7: Δηλαδή θα έρθει τώρα ο πατέρας και θα πει στο παιδί, θα κάνεις ό,τι σου λέει, δεν σου αφήνω την περιουσία. Ναι. Δεν το έχω ακούσει ποτέ.
1: Το έχω ακούσει εγώ πάρα πολλοί κόσμος.
8: Αναλόγως το μαμάκι που έχει αναθρέψει από μικρό. Αναλόγως.
1: Πάρα πολλοί κόσμος. Και δεν το λέει έτσι. Ξέχασε μας εμάς. Κάνω ό,τι θέλεις. Αυτά δεν λέει όπως το λες. Υπάρχουν χιλιάδες φράσεις για να του πεις το άλλο αυτό που θέλεις. Λοιπόν, να πας στο καλό. Την επιλογή σου την έκανες. Εμάς μας ξεχνάς.
5: Κάτσε καλή, μιλάει η γυναίκα, δεν την
8: ακούω. Πάντως για τα μάγια που είπες πριν λίγο, εγώ συμφωνώ απόλυτα.
7: Άντε πάλι από εδώ με τα μαγιολίκια. Ναι, πρέπει σταματήστε με τα μάγια πρωί.
1: Πρέπει ασχολείται πολλοί κόσμο με αυτές τις βλακίες.
5: Ποιος ασχολείται, εγώ στο περιβάλλον μου δεν ξέρω.
1: Άσε ρε Νάνση, τώρα στα χωριά γίνεται χαμός.
5: Ποια χωριά?
9: Καλά, δεν θα το φωνάξει.
8: Καταρχάς, το διαφημίζουν πλέον και στο TikTok. Το, και
1: μόνο στο TikTok, μωρέ. Γνωστές εφημερίδες βγάζανε, κάντε μάγια. Γνωστή εφημερίδα δεν είχε στο πρωτοσέλιδο, κάντε μάγια, με γνωστή που έβγαινε στην τηλεόραση και έλεγε να φέρετε πίσω τον αγαπημένο σας. Με δουλεύει δεν άρεσε τώρα. Πριν από μια 15ετία.
5: Πού τα θυμήθηκε τώρα μια 15ετία.
1: Αλήθεια, γιατί σου μιλά πριν από 250 χρόνια, ούτε στο μεσαίωνα. Τώρα σου είπα πριν από 10 χρόνια, 15. Δεν στο είπα τώρα. Το 1500.
8: Η κακία έχει βαρέσει κόκκινο.
1: Αν έχει βαρέσει κόκκινο, κακία, η ζήλια, ο φθόνος, όλα. Φιλιά πολλά, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια, γεια. Άιντε πλάκα, έλα πρωί πρωί.
9: Για να δέσεις δυο να λύσεις. Πέντε τρίχες στο κεφάλι.
10: Καλά αυτός ο μήνας.
1: Μην το πεις.
10: Μάη. Πρωινό σφαίρα 102,2.
7: Πρέπει να σου πω κάτι καλούδι, έχω πάρα πολλά να πω. Οργανώνομαι σε κάθε αιώνα για να τα πω όλα και στο τέλος έχω ξεχάσει τα μισά. Είναι τρομερό αυτό. Με αγχώνεις εσύ, μάλλον η φάτσα σου φταίει, να ξέρεις για όλα. Λοιπόν, και επειδή ήδη έχετε ξεκινήσει και γεμίζετε τα ελληνικά νησιά για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό στικ πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές, με μήλι παρή υφή και αόρατο φινίρισμα. Φέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Να, ας πούμε, κοίταξε, έχω ανοίξει εδώ τώρα το φάκελο και έχω τα χαρτιά μπροστά μου πόση ώρα. Δεν έχω προλάβει να τα πω. Βλέπω εδώ πέρα, ξεκινάω με συναυλία Μαρσό. Σας τα έλεγα και χθες. Σφαίρα Park Concert, συναυλία Μαρσό στο Άλσος Παγκρατίου, που είναι την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 η ώρα το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Έχει και Πέτρο Καρά DJ set, έχει και Deep Pants που κάνει το opening act. Είναι το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Είναι και είσοδος ελεύθερη, οπότε μην το χάσεις. Αυτό από τη μία. Από την άλλη, τώρα έχω να σου πω ότι έχουμε και σφαίρα password. Κληρώνουμε ένα αυτοκίνητο σε πολύ πολύ λίγο καιρό. Ούτε μήνα. 15-20 μέρες. Το έχουμε τελειώσει, το έχουμε κληρώσει και γεια σας. Φύγαμε. Πάμε στο επόμενο δώρο που θα είναι εξίσου μεγάλο. Το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, σε όλες τις εκπομπές, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, πέφτει ένα password. Ένας τετραψήφιος κωδικός. Τον σημειώνεις, στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936101022, σφαίρα password και όνομα τεπώνυμο. Ή κάνουμε κλήρωση, σε καλούμε, μας λες το σφαίρα password και μπήκε στην κλήρωση. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Θα κάνουμε και μία παρτάρα τον άλλο μήνα. Ποιον άλλο μήνα τώρα, τελειώνει. Τέλος της εβδομάδας, αρχές της επόμενης, μπήκε ο Ιούνιος, για να παραδώσουμε και το έτσι αυτοκίνητο στον τυχερό ακροατή. Καλημέρα να πω στο Μαράκι που μας ακούει από τη Νέα Ιωνία, στον Κυριάκο από το Περιστέρι, στον Αλέξανδρο από το Εγάλεο, στον Ανδρέα από την Πάτρα, στην Κεφαλονιά μου εκεί, στο φίλο μου τον Γεράσιμο, και να πω και μια καλημέρα στον φίλο μου τον Πολάτο εκεί. Τα πιο ωραία φρούτα, άμα μας ακούτε από την Κεφαλονιά, ο φίλος μου ο Πολάτος θα έχει εκεί, να πάτε και θα με θυμηθείτε. Θα δείτε τι μας πρότεινε πάλι, ρε Παναγή. Αυτό που έπεσε είναι ένα λούτρινο αρκουδάκι, αν ακούστηκε στον αέρα, δεν ξέρω. Και κάτσε να το σηκώσω πάλι. Ωραία, ωραία. Γιατί κάποιος τα αγαπάει πολύ αυτό το λούτρινο εδώ πέρα, τη μινιατούρα αυτή. Λοιπόν, πολλά αλλάζουν τελικά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου από το 1988 μέχρι σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Και μιλάω για το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτό τον τόπο, το νερό το λέμε Ζαγόρι.
10: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό σφαίρα 102,2.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
13: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
14: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
15: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
14: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
17: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
18: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
19: Online.
18: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
19: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
18: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
19: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
18: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
20: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου.
22: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
23: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
24: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
25: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
26: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
25: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
27: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
28: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
29: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
30: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
31: Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
32: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
33: ο Δίας σε καλεί.
34: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
35: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
36: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
0: Λοιπόν, Νίκο, θα σου μιλήσω στο ξεκίνημα της δεύτερης, του δεύτερου ημιώρου. Θα σου μιλήσω για το συμφέρον. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει. Το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Αυτό το απόσπασμα το διαβάζω από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και όπως σας είπα, κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο για τη σημερινή μας εκπομπή. Για σήμερα λοιπόν που η μέρα είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 26 Μαΐου 2026. Μια καλημέρα σε εσάς που τώρα μπορείς να συντονιστήκατε, τώρα μπορεί να μπήκατε εδώ στην παρέα μας. Μισή ώρα έχουμε ακόμη μέχρι να υποδεχτούμε και Γρηγόρη Αρναούτογλου και Γιώργο Λιανό και Νάνση Αντωνίου. Τώρα τα καταστήματα Γρηγόρης φέρνουν το πιο ακραίο νέο. Γιατί μέχρι τις 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80. Ακραίο, ναι. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Απόλαυσε τον καφέ σου μόνο με 1,80. Ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και φυσικά είναι από τον Γρηγόρη. Να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, σε όλους τους Έλληνες, γιατί σας ξέχασα πριν. Ορίστε τώρα, το θυμήθηκα και μου στέλνετε μήνυμα και στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος και στο Viber 6936 101022. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια πρώτη ματιά, μια γρήγορη ματιά στα νέα για τον καιρό. Και Σάκης Αρναούτογλου, αν και στην Κίνα, θα είναι εδώ 8 παρα 10 με το ηχητικό του να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Παρακαλώ πάντα τον Νίκο μου.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, για σήμερα Τρίτη 26 Μαΐου 2026, γενικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές στα ηπειρωτικά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τώρα εγώ σας τα λέω εντάχει εδώ πέρα. Βέβαια το ξαναλέω, θα είναι εδώ Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Η Green δεν είναι μόνο η Green Cola. Είναι και πορτοκαλάδες, είναι και λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλ, σόδες και μίξερς και υπάρχει και κάτι ακόμα που ίσως δεν γνωρίζεις, θα σου το πω εγώ. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Σε όλα τα προϊόντα της. Με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση χωρίς περιττά. Έτσι, πράγματα που και δεν κάνουν και καλό μεταξύ μας. Γιατί όταν είσαι Green, είσαι Green σε όλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Αρνί Κλαρίνο και Θρέτο Καπουτσίνο.
3: Αμέ.
2: Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Κεριού, παρακαλώ. Καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγει για road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Οικουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξεχαστό, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Ένας νικητής και αυτή την Παρασκευή θα κερδίσει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα και με καμπίνα και με αυτοκίνητο. Venturis Ferries, τώρα στέλνεις και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22. Λοιπόν, καλημέρα στην Αλεξάνδρα, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στο Σπύρο που μας ακούει από την Κέρκυρα, καλημέρα στο Δημήτρη από τη Ζάκυνθο, φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλη την Ελλάδα, από όπου και αν βρίσκεστε, από άκρη σ' άκρη, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη και από τα Γιάννενα μέχρι, τι να σου πω, την άλλη άκρη απέναντι. Παντού, όπου και αν μας ακούτε, γιατί ο Σφαίρα 102,2 παίζει δυνατά και παίζει παντού, πώς θα το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, να πω ότι περιμένουμε και τα μήνυματά σας και τις καλημέρες σας. Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Viber 6936 10 10 22. Ο Καλούτης μου κάνει νοήματα ότι πλατιάζω πάλι. Δεν πειράζει, Νίκο μου. Να με αφήσει να κάνω τη δουλειά μου έτσι όπως ξέρω, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, γνωρίζατε ότι με μια απλή καθημερινή συνήθεια όπως η ανακύκλωση συσκευασιών στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες μπορούμε να κάνουμε τεράστια διαφορά για το περιβάλλον. Και όμως ναι, πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις συσκευασίες μας στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες? Με μόλις 4 απλά βήματα. Διαχωρίζουμε καθημερινά τις συσκευασίες από χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο και λευκοσίδηρο από τα υπόλοιπα σκουπίδια. Αδειάζουμε τις συσκευασίες από τυχόν υπολείμματα. Διπλώνουμε τις μεγάλες χάρτινες συσκευασίες. Πετάμε τα υλικά συσκευασίας χύμα στους μπλε κάδους και όχι μέσα σε δεμένες σακούλες. Και δεν ξεχνάμε, δεν πετάμε ποτέ σκουπίδια στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες. Με την υποστήριξη της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, αλλά είναι στάση ζωής. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2, παρακαλώ, και επιστρέφουμε.
1: Λοιπόν,
0: εγώ δεν μου είπες να διαβάσω το δικό μου email.
1: Όχι, γιατί είχα εγώ. Δεν μου ζητήσω το πω αυτό, γιατί είχα εγώ δίλημα.
0: Έλα ρε,
1: λοιπόν, το δίλημα ζωής αυτό το άφησα και για το τέλος, γιατί είναι μικρό, αλλά είναι μικρό και συμβαίνει πάρα πολύ συχνά.
2: Τι θα ακούσουμε,
1: για να
2: μην σας
1: απολόγω, είναι ένα ζευγάρι. Είναι ο Γιάννης μαζί με τη Χαρίκλια.
0: Ο Γιάννης με τη Χαρίκλια.
1: Ο Γιάννης με τη Χαρίκλια. Και παιδιά, ενώ ξεκίνησε για πλάκα, είμαστε 2 χρόνια ζευγάρι. Δεν είμαστε παντρεμένοι. Έχουμε δεσμό. Σχεδόν θα πηγαίναμε για γάμο και σκεφτόμαστε να πάμε. Αλλά παιδιά, αυτό που συμβαίνει με τη Χαρίκλια, γιατί το στέλνει ο Γιάννης στο email, είναι κάτι, ρε παιδιά, που πραγματικά, ενώ θα μπορούσατε να γελάσετε, θα μπορείτε να μου πείτε βλάκα, θα μπορείτε να μου πείτε τα ανόητο, πείτε μου ό,τι θέλετε.
0: Όχι, γιατί Γιάννη το λες αυτό?
1: Πέρα του, γιατί
2: έγραψε, να μας πει, μπορεί να το πούμε.
1: Έγραψε και πάρα πολύ καλά λόγια για την εκπομπή. Παιδιά, λέει, σε πολλά χρόνια στην Αμερική, θεωρώ ότι το πρωινό του Σφαίρα είναι αμερικάνικο ραδιόφωνο και σας ευχαριστώ που με κάνετε και νιώθω ωραία και στην πατρίδα μου. Καταρχάς, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πιστεύω και εγώ αυτό και ας ακούγεται εγωιστικό. Έχουμε κάνει συγκλονιστική δουλειά σε αυτό το πρωινό. Έχουμε ρίξει πάρα πολύ δουλειά για να είμαστε και εκεί που είμαστε και μας έχουν κατακλέψει, πρέπει να το ομολογήσω. Αλλά δεν πειράζει, τουλάχιστον εύχομαι να κλέβουν τα καλά. Γιατί δεν πάνε να κλέβουν τα καλά, πάνε και κλέβουν τα κακά. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, τα κακά, αυτά που δεν ίσως έπρεπε να κλέβουν. Κλείνω την παρένθεση. Πάμε παρακάτω. Παίζουν μπιρίμπα κάθε βράδυ με ένα άλλο ζευγάρι από την πολυκατοικία. Με τη Χαρίκλια. Mm-hmm. Έτσι.
0: Ετών, Γρηγόρη, ξέρουμε.
1: Όχι, δεν μου γράψαν τίποτα.
0: Okay.
1: Για να μην σας τα πω λόγω, δεν είναι μόνο η μπιρίμπα. Ό,τι παιχνίδι και να παίξουμε με τη Χαρίκλια, καταλήγουμε σε καυγά. Και όταν λέμε καυγά, δεν κοιμόμαστε μαζί το βράδυ. Το κρατάει. Το κρατάω με την κοπέλα του. 2 χρόνια, δεν είναι παντρεμένη. Και αυτό το πράγμα με έχει κάνει να σκέφτομαι ότι μήπως δεν πρέπει να προχωρήσω. Μήπως δεν πρέπει να παντρευτούμε.
0: Μα δεν πρέπει.
1: Περίμενε, μωρέ Παναγή, περίμενε λίγο ένα λεπτό.
0: Δεν πρέπει, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι κάθε φορά που παίζουμε ένα παιχνίδι, δεν μιλάμε. Φτάνουμε στο σημείο, δηλαδή ο εγωισμός της, που και εγώ επειδή τη βλέπω. Περίμενε λίγο ένα λεπτό.
0: Δεν πρέπει, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι κάθε φορά που παίζουμε ένα παιχνίδι, δεν μιλάμε. Φτάνουμε στο σημείο, δηλαδή ο εγωισμός της,

0: Υπάρχει. Είναι μονόδρομο.
1: Να του προτείνουμε να μάθει μπυρίμπα για να μην τσακώνονται.
2: Τώρα εντάξει, τώρα εσείς λέτε βλακίες.
0: Εδώ
2: δείχνει χαρακτήρα τώρα ο ένας με τον άλλον.
0: Αύριο μεθαύριο αυτό θα γίνει και με άλλα θέματα. Που να έρθει και μια διαφωνία για το παιδί, που να έρθει και μια διαφωνία για το γάμο, που να έρθει και μια διαφωνία για τα οικονομικά.
2: Δύο χρόνια σου λέω.
0: Δεν είναι έτσι.
3: Δύο χρόνια μαζί, ρε.
0: Να χωρίσουνε.
3: Γιατί να χωρίσουνε. Δύο χρόνια μαζί σου λέει είναι.
0: Να χωρίσουνε.
3: Ρε, τι δεν ακούς. Δύο χρόνια μαζί σου λέει.
1: Τσακώνονται στην πυρίμπα, ρε. Ναι.
0: Βέβαια.
2: Όχι μόνο στην πυρίμπα, σε ό,τι παιχνίδια παίξουνε σου λέει.
0: Μα άμα τσακώνονται στα πιο απλά, τι θα γίνει στα δύσκολα.
3: Παιδί μου, τα δύσκολα μπορεί να τα ζουν δύο χρόνια.
1: Γιατί την πυρίμπα παίζουν στη γρήγορη ή την αργή.
2: Πρώτη φορά ακούς ανθρώπους να μαλώνουν να παίζουν παιχνίδια.
0: Εγώ ακούω πάρα πολύ. Όταν δεν μπορείς να τα βρεις και να διαχειριστείς την ψυχραιμία σου στα πιο απλά που είναι τα παιχνίδια, τι θα γίνει σε ένα σοβαρό θέμα.
2: Το ζήτημα είναι ότι αυτό που τον ενοχλεί τον
0: Γιάννη
2: είναι ότι αν μαλώνουμε και φτάνουμε σε σημείο να βριζόμαστε στο τέλος.
0: Αυτό.
2: Άγρια. Oh. Αυτό τι σημαίνει, στα σοβαρά τι θα γίνει παρακάτω.
0: Μα αυτό δεν λέω.
3: Αυτό.
0: Δεν μπορούν
2: πιστεύετε,
0: να τα βρούνε.
2: Πιστεύετε, η ερώτησή μου είναι και το δίλημά
0: μου. Όχι, ρε Νίκο, με το σοβαρό δεν είναι η πυρίμπα και τώρα τι λες.
3: Δύο χρόνια δηλαδή δεν έχουν ζήσει κάτι.
0: Ρε,
3: σοβαρό.
0: Παιδί, εντάξει, όχι, γκόμενοι είναι.
2: Γκόμενοι είναι τώρα, εντάξει, φλερ. Είναι στη φάση δεν έχουν πάει παντρευτεί, παιδιά, γάμου,
0: ναι,
2: σοβαρά.
0: Δεν έχουν υποχρεώσεις τέτοιες. Σοβαρές.
2: Πρέπει να είναι από ό,τι κατάλαβα 30 χρονών πρέπει να είναι τα παιδιά, 28 με 30. Λοιπόν, το ζήτημα είναι, προχωράς παρακάτω όταν, ενώ ταιριάζει σε άλλα πράγματα...
1: Εννοείται. Ας σταματήσουν να παίζουν.
2: Αυτό το λέω εγώ. Η ερώτηση του Γιάννη ήταν τι γίνεται παρακάτω. Αλλά εγώ ρωτάω, αν με κάποιον άνθρωπο νιώθεις ότι ταιριάζεις, αλλά βλέπεις ότι ακόμη και δηλαδή στα παιχνίδια, ξέρετε, λέγανε παλιά ότι στα παιχνίδια ειδικά τα χαρτοπαικτικά βγάζεις στον πραγματικό σου εαυτό. Ότι ουσιαστικά βγάζεις ένα μέρος του εαυτού σου.
0: Εσύ τι λες, Γρηγόρη, ισχύει αυτό?
2: Εγώ έχω βγάλει πάρα πολλές φορές έναν εαυτό παίζοντας χαρτιά, ναι, που δεν μου άρεσε. Και ζήτησα συγγνώμη αμέσως.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, κάποια στιγμή, ίσως από την πολύ χασούρα, ίσως από οτιδήποτε άλλο μπορείς να πεις.
0: Σε πιάνανε κότσο.
2: Δεν σου μιλάω τώρα εδώ.
1: Ο Γρηγόρης τον χάνει, εκνευρίζεται.
2: Λοιπόν, θέλω να πω ότι πολλές φορές βγάζεις ένα χαρακτήρα που όμως πρέπει να το αντιλαμβάνεις λίγο γρήγορα, έτσι, να ζητάς συγγνώμη και όχι να το κρατάς.
0: Ναι, αλλά άμα το ξανακάνεις μετά πρέπει να πει ότι δεν έμαθες από το λάθος.
2: Δεν φίλε, να εξαρτάται κάτι. Δηλαδή, υπάρχουν φάσεις ανθρώπων, εξαρτάται και τι παιχνίδια παίζεις, που επειδή μου χάνει συνέχεια.
0: Δηλαδή, Γρηγόρη,
2: όταν μιλάω σοβαρά, μην
0: καταλαβαίνω. Ναι. Όταν εμένα με κατηγορείς και είμαι μαζί σου και μου λες εγκαντέμεις, εγώ προσβάλλομαι.
2: Ναι, τώρα εγώ σου μιλάω σοβαρά, εσύ το κάνεις. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τηλέφωνο να ρωτήσετε, πιστεύετε ότι ένα ζευγάρι στις αρχές της σχέσης του, όταν ας πούμε παίζει σε ένα παιχνίδι και βγάζουν τέτοια πίκρα ή βρίζονται ή φτάνουν σε ένα σημείο να μαλώσουν, θα πάει και στα σοβαρά θέματα ή απλά θα παραμείνει στα παιχνίδια?
0: Μάμα, δεν μπορεί να τα βρει απλά.
2: 7-0-7-9-31, παρακαλώ, θέλουμε την άποψή σας. Πόσο ένα παιχνίδι μπορεί ουσιαστικά να προδώσει το χαρακτήρα των ανθρώπων της σχέσης παρακάτω? Νίκο, θα ανοίξει λίγο το τηλέφωνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Σε ενοχλούμε σήμερα.
2: Ευχαριστώ. 2-11-7-0-7-9-31. Είναι νεκρό το τηλέφωνο, γι' αυτό λέω.
0: Δεν το λες κι εσύ έτσι. Πώς θα το αναστήσω εγώ τώρα.
3: Πώς θα το αναστήσω εγώ τώρα.
2: Πώς θα το αναστήσει, ξέρω εγώ πώς θα το αναστήσει. 2-11-7-0-7-9-31. Παρακαλώ, πάτε το κουμπί σου εκεί πέρα, Νίκο.
0: Πάτε ένα κουμπί τώρα, όποιο.
2: Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα.
4: Πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα στον.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Το όνομά σας?
4: Είμαι ο Χρήστος.
2: Έλα, Χρήστο μου. Για πες μας την άποψή σου.
4: Τι να λέμε τώρα, είναι δυνατόν? Θες να περάσεις καλά με ένα φιλικό ζευγάρι, να παίξεις οτιδήποτε παιχνίδι και καταλήγεις να τσακώνεσαι?
2: Δεν το έχεις
4: 15 χρόνια δεν τα κάνω.
2: Δεν το έχεις ξανακούσει αυτό ότι συμβαίνει πολλές φορές?
4: Είναι πολύ κρίμα.
2: Ναι, νιώθεις ότι μπορεί αυτό το πράγμα να είναι ένα μικρό δείγμα για αυτό που θα ακολουθήσει στο μέλλον σε αυτό το ζευγάρι?
4: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη μου. Αυτό είναι δείγμα ότι όταν έρθει, που να μην έρθει, αλλά αν έρθει μια δύσκολη στιγμή, βγουν και μαχαίρια.
2: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Ότι αν δεν μπορείς τώρα να κρατήσεις τον εαυτό σου και αν δεν μπορείς να ζήσεις. Η αλήθεια είναι θα με πειράζει και εμένα πάρα πολύ αν ας πούμε, είχα μία σύντροφο ή εγώ σε αυτήν. Εγώ τώρα μιλάω για μένα. Που βριζόμασταν στο τέλος ενός παιχνιδιού σοβαρά και δεν κοιμόμασταν και μαζί παρέα επειδή το κρατούσε. Έλεγα αν βγάζει τέτοιο χαρακτήρα και τέτοιο εγωισμό σε ένα τέτοιο θέμα. Στα σοβαρά τι θα γινόταν δηλαδή?
4: Έμα, έτσι ακριβώς.
2: Συμφωνώ. Άρα πιστεύετε ότι ένα παιχνίδι δηλαδή μπορεί να δείξει. Ένα παιχνίδι. Μία σειρά.
4: Είναι δείγματα. Το οποίο μετέπειτα στη ζωή, όταν έρθει μια δύσκολη στιγμή, τι θα κάνεις?
2: Ναι, λες μήπως μέσα σου, ρε παιδί μου, μήπως τώρα αυτή το κάνει για πλάκα, ας πούμε, για πλάκα το κάνουμε
1: για στα πλάκα, παιχνίδια. Δεν κοιμούνται μαζί.
4: Για πλάκα, μια φορά, δύο φορές, μια ώρα, εντάξει, μετά την πάρεις αγκαλιά, σας μου βάπες για ύπνο.
2: Ναι. Άρα θεωρούμε... Άρα θεωρούμε κριτήριο.
1: Ιστορία που τα βρήκε,
2: θεωρούμε κριτήριο, Παναγή. Θεωρείς κριτήριο ότι η ιστορία ενός χαρακτήρα του πώς φαίνεται στα παιχνίδια πάνω, έτσι δεν είναι?
4: Εννοείται.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Πάρε την αγκαλιά σου.
2: Εσείς, κυρίες και κύριοι εκεί έξω, πιστεύετε

0: ότι ένα παιχνίδι κατά τη διάρκεια ή παιχνίδια ή συμπεριφορά πάνω στα παιχνίδια μπορούν να δείξουν το μέλλον ενός ανθρώπου. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας, καλώς κύριε. Ναι. Πείτε μας την άποψη.
2: Εσύ
0: το όνομα.
2: Πάρει να κάνει ένα πεσιέμ.
1: Ο Κωνσταντίνος είμαι.
0: Έλα, Κωνσταντάρα.
2: Κωνσταντίνε.
1: Ναι. Λοιπόν, μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να χάνει εύκολα, δεν δέχεται εύκολα την ήττα. Το έχω βελτιώσει με τα χρόνια.
0: Κωνσταντίνε, ξέρεις τι συμβαίνει, συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω. Υπάρχει μια κατηγορία, ας πούμε τώρα συζητώντας με διάφορους μπαμπάδες, που και τα παιδιά τους έχουν πρόβλημα να χάνουν. Δηλαδή υπάρχει μια κατηγορία παιδιών που εδώ δεν ξέρω τώρα, βέβαια δεν ξέρω αν πρέπει να πάει σε κάποια στιγμή σε ειδικό καθηγονιό.
3: Είναι με εμένα, ρωτάω, ο Μάρκος, ναι. Ξέρει, να χαντρελαίνεται. Είναι
0: πώς...
3: πολύ φυσιολογικό αυτό για τα παιδιά.
0: Είναι πολύ φυσιολογικό.
3: Βέβαια, περνάει ναι, αυτή τη φάση.
0: Ναι, αλλά βγάζει ένα μέρος του χαρακτήρα του.
4: Δεν εννοεί 5 χρονών, εννοεί λίγο μεγαλύτερα παιδιά.
0: Ναι, εγώ λέω και για μεγαλύτερα παιδιά που φτάνουν, βλέπεις εδώ πέρα τώρα ο Κωνσταντίνος έχει φτάσει σε αυτή την ηλικία και σου λέω ότι ακόμα το έχω αυτό το θέμα. Που αυτό τι κάνει.
1: Αλλά πρέπει να το διαχειρίζεσαι.
0: Ναι, πώς το διαχειρίζεσαι, επειδή καταρχάς μπράβο που το καταλαβαίνεις.
1: Να βάζεις λίγο τη λογική. Δηλαδή αυτό είναι σημείο ανταγωνισμού. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει. Είναι άλλο το παιχνίδι, άλλη ζωή. Δηλαδή, εμείς είμαστε παντρεμένοι, είμαστε μαζί 8 χρόνια και είμαστε παντρεμένοι 4. Mm-hmm. Αλλά είναι το θέμα ότι δεν είναι το ίδιο τα παιχνίδια και το ίδιο η πραγματικότητα. Δηλαδή, στο μέλλον, σε σοβαρά θέματα και τώρα που έχουμε και παιδί, δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το πράγμα.
0: Εσείς, όταν στην αρχή τη σχέση σας που ήσασταν πριν κάνετε οικογένεια, το έβλεπες αυτό, είχατε έντονη. Ήταν και έτσι η σύζυγος, ήταν έντονη.
1: Όχι, όταν παίζαμε. Όταν παίζαμε ήταν, εγώ ήμουν έτσι, τη το έβγαζα και κοινής, αλλά προσπαθούμε να είμαστε ομάδα, εγώ αυτό θα πρότεινα. Yeah. Δηλαδή όταν είμαστε στην ίδια ομάδα, δεν τσακωνόμαστε γιατί δεν ανταγωνιζόμαστε ένας στον άλλον.
0: Το καταλαβαίνω. Πάντως, Κωνσταντίνε, πολλοί κόσμος δεν έχει μάθει να χάνει, και αυτό πολλές φορές το λέω, και σε, διότι βλέπουμε πάρα πολλούς πατεράδες, και το πάω τώρα στο πολύ σοβαρό, που βλέπεις ότι πηγαίνουν τα παιδιά τους για μπάλα. Όταν ο προπονητής βγάλει το παιδί τους έξω ή χάσουν ή οτιδήποτε άλλο, αντί να εκμεταλλευτούν, πάνε και βρίζουν τους προπονητές και μαλώνουν μπροστά στο παιδί τους, σαν να τους λένε ότι εγώ έχω γεννήσει το Μέση και τον Ρονάλντο και δεν έπρεπε να τον βγάλεις ή γιατί δεν τον βάζεις να παίξει μπάλα. Αντί κάποια στιγμή στη ζωή να πρέπει να μάθεις και την ήττα, που είναι δώρο, να μάθεις την αδικία. Ότι ακόμα και αν νιώθεις ότι σε αδικούν, πρέπει να κάτσεις με το παιδί να το πεις. Πιστεύεις ότι λοιπόν ότι μας αδικεί ο προπονητής. Λοιπόν, αυτό θα σου συμβεί πολλές φορές στη ζωή σου, να νιώθεις ότι σε αδικούν. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Θέλω να πω ότι κάνει δώρα η ζωή όταν είσαι μικρός.
1: Πρέπει με τη λογική ο καθένας να το θέλει μέσα του. Δηλαδή, εγώ το βλέπω, προσπαθώ. Εντάξει, αυτό είναι συνέστημα ο ανταγωνισμός που βγαίνει, αλλά με τη λογική προσπαθώ να το ηρεμώ.
0: Μακάρι. Μακάρι, γιατί ειλικρινά τώρα το λέμε για τον Μάρκο που είναι 6 χρονών. Το ζήτημα είναι όταν ο άλλος φτάνει 35, 40, 45 και δεν ξέρει να χάνει. Και βλέπεις βρίζουνε, μαλώνουνε.
2: Στο βαφτιστήρι μου πώς φτάσαμε.
0: Πάρα πολλά.
1: Είναι σε καταλαβαίνω. Είναι, πια. Είναι και από το σπίτι αυτό. Δηλαδή όταν.
3: Ναι, λέει προχθές. Λέει προχθές τη δασκάλα του, εγώ δεν θέλω να ξαναπαίξω στο σχολείο. Γιατί Μάρκο, θα παίζω μόνο σπίτι που ο μπαμπάς μου αφήνει να κερδίσει.
0: Γιάννη, Κωνσταντίνε, τι προτείνει στο Γιάννη δηλαδή να κάνει με αυτή τη σχέση που μας ρώτησε?
1: Αρχικά να το δει και με σοβαρά θέματα.
2: Αχ, δηλαδή, και εγώ νόμιζα θα έλεγε να χωρίσει.
3: Αμάρεση.
1: Όχι, δεν μπορεί να χωρίσει. Γιατί δεν μπορεί, δεν είναι μόνο το παιχνίδι. Δηλαδή στα σοβαρά θέματα, γι' αυτό το βλέπω από εμάς. Στα σοβαρά θέματα δεν είναι το ίδιο. Επειδή είμαι ανταγωνιστικός, δεν μου αρέσει να χάνω.
3: Ναι, αλλά όταν χάνεις δεν τσακώνεσαι με τη γυναίκα σου.
1: Όταν είμαστε αντίπαλοι.
3: Τσακώνεστε.
1: Εντάξει, όχι, αυτό το σημείο να βρισκόμαστε,
3: αυτό,
1: όχι.
3: Αυτό.
1: Εντάξει, είπαμε, αλλά ότι θα εκνευριστώ και θέλω λίγο το χρόνο να ηρεμήσω, ναι, γιατί δεν μου αρέσει να χάνω σε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, πέτα πολύ χαρτί να παίξουμε.
0: Κατάλαβα. Κοίταξε το πάντως και λίγο και εσύ αυτό, αφού το καταλαβαίνεις μπορείς να το λύσεις.
1: Όχι, εγώ το καταλαβαίνω και το ελέγχω, το έχω...
0: Μακάρι.
1: Μακάρι. Γι' αυτό το λέω.
0: Ξέρεις,
1: αλλά ίσως να είναι σε ομάδα αυτό το πρώτο. Ναι, δηλαδή, αν παίζουν ένα παιχνίδι που είναι μαζί.
0: Πιστεύω, Κωνσταντίνο, ότι ούτε δεν θα θέλεις το παιδί σου να γίνει όπως είσαι εσύ.
1: Όχι.
0: Αυτό.
1: Όχι.
0: Οπότε νομίζω ότι θα βρεις πολύ ωραίες ευκαιρίες να το αλλάξεις
1: αυτό. Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε.
0: Τα λάθη μας και τα διορθώνουμε.
1: Σωστά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά.
5: Μάι Τάι Κλάι Μάι Αιτσβάι Πολιτσάι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Λοιπόν, okay, παιδιά, κακά τα ψέματα, ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Για ακριβώς αυτό το σκοπό, το ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους νέους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει τον δικό δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Και φυσικά όπως κάθε app θα το βρείτε στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Ένα τραγούδι έμεινε το οποίο θα μας πάει στο break των 7 και αμέσως μετά εδώ σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα να πάμε παρέα μέχρι και τις 10 με Γρηγόρη Αρναούτογλου, με Γιώργο Λιανό, με Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Θα είμαστε όλοι εδώ για να πάμε μέχρι και τις 10 να μοιράσουμε μετρητά πάλι σήμερα φακέλους, beat the bomb, με διλήμματα ζωής που έχουν έρθει κάτι mail πραγματικά μοναδικά και τα αγαπάτε και μας το στέλνετε και θέλετε να τα ακούτε και σε επανάληψη. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, τα βάζουμε εδώ από νωρίς το πρωί. Λοιπόν, ξέρεις ότι τα φρούτα, τα φρέσκα ψάρια, τα φρούτα είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Ευρώπης. Τα ψάρια στα Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στις ελληνικές θάλασσες, είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε σένα ολόφρεσκα. Έτσι ξέρεις ότι το ψάρι που απολαμβάνεις είναι ψάρι που εμπιστεύεσαι. Πώς θα το κάνουμε τώρα, όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, τραγούδι break και επιστρέφουμε, μην φύγει κανείς.
5: Μωρομάσε το Μάι.
6: Και ποιος είμαι ένα.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Να δω

0: πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
9: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
10: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες, εξωτική.
9: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
8: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα, κιό, τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
9: Ορίστε!
8: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
11: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμουσε κρίση.
12: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
13: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Θα βασανάμω που πέρασα εγώ.
14: Ναι.
15: Έλα ρε παιδί μου.
16: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
17: Γρηγόρης Αρναούτο.
18: Γρηγόρης Αρναούτο.
19: Να τα βραχιάσα.
20: Πρωινά χτυπτήματα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
21: Γιώργος Διανός.
22: Το τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
23: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
24: Νάνση Αδωνία.
25: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
26: Παναγή Τζορτζάτο.
27: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
28: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
29: Στα τεξ, ο Νίκος Καλού.
30: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
31: Ένα,
32: τρία, δύο, ένα.
33: Καλημέρα!
34: Το Σφαίρα Password είναι 5, 5, 7, 7.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα για ακόμη μια φορά.
1: Εδώ είμαστε.
0: Γιώργο μου, Γιώργο μου, Γιώργο.
1: Ορυπεχτούρα, Παναγιώτη.
0: Γιωργάκο μου, σήμερα συζητάγαμε με τον Νίκο πότε έρχεσαι.
1: Πόσο μεγάλος παίχτης είσαι.
0: Μας έχεις λείψει, ρε Γιώργο. Αλήθεια, μας έχεις λείψει. Αισθάνομαι ότι έχω να σε δω 6 χρόνια.
1: Παναγί, πόσο μεγάλη παιχτούρα είσαι.
0: Είμαι μεγάλη παιχτούρα τώρα, εδώ που τα λέμε.
1: Είσαι μεγάλη παιχτούρα.
0: Είμαι μεγάλη παιχτούρα.
1: Είσαι ο Παναγής ο Αμμώδης.
0: Εντάξει.
1: Αυτός ο θρυλικός που έκανε το σφαίρα στην άμμο, που δεν το ξεπέρασε ποτέ η Ράνια Κωστάκη, σου φάγε τη δουλειά, να λέμε αλήθειες.
0: Και γι' αυτό και γι' αυτά ξεκίνησα beach volley από την αιμονή μου να ξέρει για την άμμο.
1: Και εκεί θα τη δει, θα πάρει κανένα τόπι. Σαν τη Βουγιουκλάκη και θα στο χαλάσει.
0: Θα πάει εκεί στον Κουρσάρο να φτιάξει γήπεδο beach volley. Θα δεις.
1: Ορίστε.
0: Κάτσε
1: ορίστε.
0: Και θα δεις.
1: Μιμητισμός. Μιμητισμός είναι ζήλια.
2: Λοιπόν, έχουμε συνδεθεί με τον Γρηγόρη Αναούτογλου, παιδιά. Με τον Γρηγόρη Αναούτογλου.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι έχουμε,
0: καλημέρα,
3: τι
0: καλημέρα. Γιώργο Λιανό έχω εδώ να πούμε στη γραμμή.
3: Εγώ, μόνο, ρε. Τίποτα άλλο. Αλλάζει, ρε.
0: Να δώσω Λιανό για Αντωνίου.
3: Ναι.
0: Τώρα για Αντωνίου, ναι, θα τον δώσω.
4: Παιδιά, είμαστε κι εμείς μπροστά,
3: Εμείς αλλάζουμε κάρτες, είναι κάρτες στο σχολείο. Έχω τρεις Αντωνίου και έχω και δύο Καλούδι, ρε. Ένα Λιανό.
0: Εγώ έχω Λιανό που είναι συλλεκτικός, είναι μία να πούμε, μόνο εγώ την έχω να πούμε τώρα.
3: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Πρωί-πρωί, 22 βαθμούς Κελσίου στις 7 και 10. Τι μας λέει αυτό? Μας λέει ότι κάπου κατά τη μία με δύο, κάπου 28, κάπου 29, κάπου 27, θα είναι μια άκρως καλοκαιρινή ημέρα.
0: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά εμείς
4: φοράζει μετεωρολογία.
0: Εμείς, χθες το βράδυ, πρώτη φορά ανάψαμε κλιματιστικό, να ξέρετε. Κάνε πάρα πολύ ζέστη.
4: Όχι, Παναγία, εσύ ανάβεις κλιματιστικό με το παραμικρό.
0: Καλά, έχεις ένα δίκιο σε αυτό, αλλά χθες το βράδυ ήταν η πρώτη μέρα που άναψα.
3: Μισό λεπτό, να δούμε. Γιώργο, τι θερμοκρασία έχετε εκεί στον Άγιο Δομήνικο τώρα?
1: Τώρα το βράδυ έχει 28.
3: Α, σχεδόν έχουμε θερμοκρασίες δομινικανής
0: δημοκρατίας. Περίμενε, δηλαδή τη μέρα πόσο πάει, ρε Γιώργο, 40?
1: Α, 30...
0: Πω, πω.
1: 3-34 εκεί.
3: Τέλεια. Είναι μόλις παρακολουθούσατε μια συζήτηση μετεωρολόγων, κυρίες και κύριοι. Αλλά όλα αυτά 8 παρά 10. Λοιπόν, Μαραγή, πάμε για το σας σήμερα, γιατί ο Νίκος πρέπει να κατέβει και κάποια στιγμή κάτω. Γεια σου, Νίκο, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Ντράκη μου, καλημέρα.
3: Ερχόμαστε πάνω, σε ένα λεπτό είμαστε εκεί.
0: Άντε, ανεβείτε, ανεβείτε. Λοιπόν, 26 Μαΐου σήμερα 2026, να πούμε χρόνια πολλά στον Συνέσιο, στην Συνεσία και στον Αλφαίο. Να πούμε ότι σήμερα, ή μάλλον όχι σήμερα, αυτήν την εβδομάδα είναι εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Τι ωραία που είναι τα μικρά βιβλιοπωλεία, ρε φίλε. Να πω και μια καλημέρα εκεί στα κορίτσια.
1: Αυτά
0: τα όμορφα.
1: Πού πηγαίνουν οι νάνοι?
0: Να μάτα, ρε Γιώργο, πρωί-πρωί. Στο μαθητικό, εκεί στις αδελφές Πυροπούλου που μας στέλνουν κάθε χρόνο και το Πάσχα και αυτά, πράγματα, ιστορίες. Βέβαια, είναι μεγάλο βιβλιοπωλείο εκεί το μαθητικό, αλλά εντάξει. Τα μικρά βιβλιοπωλεία, λέει, είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού και των κοινοτήτων μας. Είναι το μέρος όπου οι συγγραφείς μπορούν να συνδεθούν με τους αναγνώστες και τις αναγνώστιες, όπου ανακαλύπτουμε, λέει, νέους άγνωστους κόσμους, τα παιδιά γοητεύονται, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι τώρα αυτό δεν ισχύει, παιδιά. Όλοι οι συγγραφείς πηγαίνουν σε ένα-δύο συγκεκριμένα βιβλιοπωλεία και κάνουν τις παρουσιάσεις των βιβλίων. Δεν πηγαίνουν σε μικρά βιβλιοπωλεία. Αλλά τέλος πάντων, ποιος είμαι εγώ?
1: Κακός. Θα έπρεπε να πηγαίνουν στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς τους.
0: Έτσι, μπράβο. Εγώ συμφωνώ.
1: Άντε.
0: Δεν ξέρω αν κοροϊδεύεις εσύ.
1: Όχι, σοβαρά μιλάω. Άνθρωποι του πνεύματος είναι, θα έπρεπε να το κάπως να το
0: αυτός. Ακριβώς. Πάμε σαν σήμερα.
6: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
7: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Πολλά χρόνια πίσω, 1770, σαν σήμερα, λίγη άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. 1879, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. 1896, εγκαινιάζεται στη Wall Street ο δείκτης Dow Jones, αποτελούμενος από 12 βιομηχανικές μετοχές, πρώτο κλείσιμο στις 40,94 μονάδες. Πάλι. Ανάθεμα κι αν ξέρω πώς δουλεύει αυτό το χρηματιστήριο. 1918, ιδρύεται η Δημοκρατία της Γεωργίας. Ενώ το 1941, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, μάχη της Κρήτης, οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τις Μουρνιές Χανίων, ο στρατηγός Φρέιμπερκ διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Ενώ σαν σήμερα το 1969, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ.
1: Το έχεις αυτό τώρα, το προλαβαίνεις.
0: Ναι. Μισό λεπτό.
1: Το προλαβαίνεις αυτό.
5: Μισό λεπτό, Γιώργο.
1: Πάρα σε! Εσκέπη! Ποτιά πήρα τα δάχτυλά του. Να το βρει.
0: 1975, για πρώτη φορά τα σκυλιά μπαίνουν στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Ενώ σαν σήμερα το 1986 η ΕΟΚ υιοθετεί την Ευρωπαϊκή Σημαία. Σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα, 2002, γεννήθηκε
1: ο Κυρθάνος. Ο Κυρθάνος.
0: 2006, Άννα Σικελιανού, Ελληνίδα συγγραφέας, η δεύτερη σύζυγος του ποιητή Άγγελου Σικελιανού. Ενώ σε αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα, Λένι Γκράβιτς το 1964.
1: Τι Γκράβιτς, ρε, έπεσε από πουθενά και γατσώθηκες.
0: Γκράβιτς. Γκράβιτς, είπα.
1: Γκράβιτς. Γκράβιτς, είπες.
0: 1975, η τραγουδίστρια Lauryn Hill, που έχει χαρακτηριστεί ως ο θηλυκός Bob Marley. Ενώ το 1981, αφήνω όλες τις υπόλοιπες, η Ειρήνη Μερκούρη γεννιέται σαν σήμερα. Μικρός ήμουν ερωτευμένος με την Ειρήνη, θέλω να σου πω. Είχα πάει, θυμάμαι, στην Εμπατή, την έβλεπα εκεί πέρα τις ποδάρες της, είχα πάθει σοκ.
1: Ποδάρες, ρε, τι, πώς το βλέπεις λίγο σεξιστικά το θέμα.
0: Όχι, θαύμαζα αυτό που έβλεπα, δεν κατάλαβα. Απαγορεύεται και αυτό!
1: Απαγορεύεται να το λες δημόσια, ντροπή.
0: Αυτά
1: εκτός αν την αποκαταστήσεις.
8: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Ωραία, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό το καινούργιο των Νουάν, παιδιά.
1: Τι ακούσαμε.
0: Τι λέτε, μωρέ.
2: Καλημέρα.
0: Τι ακούσαμε. Καλημέρα, καλημέρα και από εμάς. Ακούσαμε το καινούργιο τραγούδι των Νουάν, φίλε, που του συνάντησαμε.
2: Παίξε DJ
0: το ρυθμό. Το καινούργιο του τραγούδι που είναι φανταστικό.
3: Disco DJ.
0: Πάρα πολύ ωραίο και μας έφτιαξε το κέφι και συγκινηθήκαμε και όλες ήρθαν από κοντά της, μιλήσαμε λίγο.
2: Αυτή η τρίχα ποιανού είναι?
0: Ελάτε ρε παιδιά τώρα, ποιανού
3: είναι μου, τρίχα μου.
0: Του Νίκου.
1: Κάτσε, Ζεβάνους.
3: Βρήκε μια τρίχα στον καφέ.
0: Εντάξει και τι έγινε ρε φίλε, καφέ παίρνει εδώ και 10 χρόνια, τώρα έκατσε και μια φορά.
2: Όχι,
0: τρίχα.
3: Είναι κοντή και σγουρωτή.
2: Δεν υπήρχε πριν.
1: Που Ζεβάνους
3: είναι. Είναι από μύτη ή από κάπου αλλού.
0: Είναι από μύτη.
2: Όχι, τώρα τη βλέπεις μικρή την.
0: Είναι από μύτη, είναι από μύτη, είναι από μύτη.
2: Ποιος έχει τέτοια τρίχα στη μύτη του?
3: Αηδία πρωί. Άιντε.
2: Γρηγόρη θα κάνει.
0: Λοιπόν, τι κάνετε, Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλά, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά. Πάμε να δούμε λίγο τα νέα της ημέρας, παρακαλώ.
4: Τα νέα της ημέρας.
0: Κομμάτια και θρύψα, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Η Τσιπρική, η Φαμελίστας και η Απόκληρη. Α, να σας πω.
2: Φαμελίστας από πού έρχονται?
0: Από το Φάμελο.
2: Μεξικό.
0: Ήθελα να πω το τραγούδι των One. Αυτή τη στιγμή έχει ανέβει ξαφνικά στη θέση νούμερο 1 στο πρωινό του Σφαίρα. Έτσι, να το ξέρετε. Μπαμ. Είναι new entry. Παλιά συνέβαιναν αυτά. Μπαμ. Έτσι,
2: συμβαίνουν και τώρα.
0: Συμβαίνουν και τώρα γιατί είναι ωραίο να σου φτιάχνει το κέφι. Και αφού άρεσε και στον Παναγί μου.
3: Ωραίο, το είναι, ωραίο, είναι, πολύ ωραίο. Θυμίζει κάτι από τα παλιά.
0: Θα τα ακούσουμε 2-3 φορές σήμερα έτσι να χαρούμε.
2: Άμα άρεσε εσά του δύο.
0: Αλλάζεις δύο Λιανούς με 4 Νάνση.
3: Είναι συλλεκτικός ο Λιανός.
0: Αν η Νάνση δεν είναι συλλεκτική, ποιος είσαι? Καλός ο Γιώργος, αλλά με την Νάνση, η Νάνση έχει ταχύτητα. Έχει.
2: Έχει. Δεν έχει ο Γιώργος.
0: Σπιρτάδα.
2: Ο Γιώργος.
1: Έχω πολύ σπιρτάδα.
3: Ο Γιώργος έχει άλλα τώρα που δεν μπορώ να στα πω τώρα.
0: Εσείς να μας φτιάξουμε κάρτες ατού. Τι θα βάζαμε. Γιώργο, να μας φτιάξουμε
1: κάρτες.
0: Στον Παναγίο Παρού. Υπερατού. Άρα και τι θα είχαμε. Ανέβαζε δύναμη αυτό το ένα το άλλο. Πώς θα ήταν οι κάρτες μας σαν ένα του.
3: Έλα, προχώρα, τελείωνε. Θες να φτιάξουμε οι κάρτες.
0: Παναγί, μου μιλάς έτσι πρωί-πρωί. Εμένα, μίλα μου καλά να γίνω μου να με ξουρίσεις. Πρόσεχε πώς μου μιλάς.
3: Άκου, γερομπαμπάλα, τι λέει. Πού το δημιουργήθηκε πάλι αυτό.
0: Συνεχίζω. Η Μαρία Καριστιανού καταθέτει σήμερα στον Άριο Πάγο τη δήλωση για την ίδρυση της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Στο χιλιοστό, οι Ευρωπαίοι είχαν έτοιμο το Plan B για τον Brexit με κωδικό Αλβανία. Γιούγκερ πρότεινε στον Τσίπρα να φορολογήσει εφοπλιστές και αρνήθηκε.
1: Γιατί βάλανε κωδικό Αλβανία?
0: Είναι, δεν το κατάλαβα. Δεν βάλανε, ας πούμε, Αμερική, κατάλαβες.
1: Το κρύψανε, το κρύψανε. Θα γράψει Αλβανία για να τους μπερδέψουμε. Αλλά αυτό είναι το Plan B για την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Άκου τι γινόταν τότε, παιδιά. Και εμείς κοιμόμαστε και λέγαμε θα τα καταφέρουμε. Στο τσακ τη γλιτώσαμε. Πάντα μιλάμε για τον ντοκιμαντέρ του Sky που έχουν κάνει μια καταπληκτική δουλειά εκεί οι δύο κυρίες. Έκλεψαν μηχάνημα υπερήχων αξίας 25.000 ευρώ από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας.
3: Πώς το έκλεψαν, ρε φίλε? Κάποιος μπήκε μέσα, το πήρε και έφυγε.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες του πρώτου θέμα.gr, ο άγνωστος σε απροσδιόριστη χρονική στιγμή ή άγνωστη. Εισήλθαν σε ένα από τα γραφεία του νοσοκομείου χωρίς να αφήσουν έχνη παραβίασης και αφαίρεσαν μηχάνημα υπερήχων καρδιάς εκτιμώμενη σημαντική αξία 25.000 ευρώ. Μάλιστα.
3: Φίλε, μα τι είναι το μηχάνημα να το πάρεις και να φύγεις, ρε παιδί μου?
0: Εύκα, χρεώσεις εκ παραδρομής για εκατοντάδες μπλοκάκια. Τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι? Πιερακάκης, δεν θα περάσουμε με το χρέος στα παιδιά μας. Ευαρπάζουμε όρημη και συνεπή πολιτική. Ταχυδρομική, όχι συγγνώμη, Τράπεζα της Ελλάδος. Άλμα 55,6 στις ταξιδιωτικές εισπράξεις το Μάρτιο. Και Baywatch κυκλοφόρησε το πρώτο teaser για το reboot. Τι σημαίνει reboot?
1: Όπα.
0: Τι σημαίνει reboot?
1: Είναι, το, είναι η επόμενη, είναι η συνέχεια και καλά.
0: Συνέχεια.
1: Το, ναι, στη... που έχει πιο πολύ μπούτια, ενώ το πρώτο ήταν ρεβίζ.
4: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, να πούμε και μια καλημέρα στην Άσκο, παιδιά, που έχουμε τώρα τις επόσεις. Σε τρεις μέρες γίνεται. 29 του μηνός κάνουμε την κλήρωση για τη δωρεπιταγή 1000 ευρώ. Να σας πω την Άσκο, νούμερο 1 εταιρεία ανακαινήσεων, έτσι. Που έχει τη βάση της Αγία Παρασκευή, Λεωφόρος Μεσογείων 482. Εξυπηρετεί ολόκληρη την Αττική και κοντινές πόλεις. 15 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες έργα. Στην Άσκο πηγαίνετε σε εκείνο το κτίριο, βλέπετε τα πάντα. Σε ένα κτίριο θα βρείτε τα πάντα. Από το πόμολο της κουζίνας μέχρι ρολά. Μέχρι, τα πάντα, ρε παιδί μου. Τα πάντα, ό,τι θέλετε σε ένα σπίτι. Τους λέτε πόσο, τι, τα βρίσκετε, αυτά, ό,τι έχετε. Σας λένε ημερομηνία, τα φτιάχνουν και το βρίσκετε το σπίτι έτοιμο. Αλήθεια, παιδιά, έτσι όπως σας τα λέω είναι άσκο. Αυτό. Και εγώ όταν πήγα τρελάθηκα, γιατί μια φορά που είχα κάνει ανακαίνιση έπρεπε να γυρίσω σε 6 διαφορετικά. Να πάω να πάρω πλακάκι. Από την άλλη να πάω να πάρω πόμο. Από την άλλη να πάω να πάρω αυτό. Να πάω να δούμε τις ντουλάπες. Να δούμε το έτσι. Δηλαδή μου είχε βγει ψυχή για μια ανακαίνιση ενός πολύ μικρού διαμερίσματος. Πήγα στην Άσκο και λέω: δεν χρειάστηκε να κάνω ανακαίνιση με την Άσκο. Πήγα όταν έτσι γνώρισα τους ανθρώπους εκεί και λέω: πλάκα μου κάνετε. Δηλαδή έρχεσαι, του λέω και σε. Δηλαδή κάθεσε 2 ώρες, 3 να τα δεις όλα και τελειώνει με μία μόνη επίσκεψη. Τα βρίσκουμε ή δεν τα βρίσκουμε γι' αυτό. Μπράβο τους. Αυτή είναι η Νάσκο. Οπότε αν έχετε στο νου σας κάποια ανακαίνιση ή οτιδήποτε άλλο, να τους ψάξετε, παιδιά, είναι καταπληκτική. Γιατί να μιλήσει με συνεργεία, να βρει τελικά, να συντονίσει ποιο θα μπει, ποιο θα βγει. Αυτά τα κάνει όλα η Νάσκο. 69-36-10-10-22, στείλτε το ονοματεπώνυμο Νάσκο και για τη δωρεπιταγή που θα κληρώσουμε σε 3 μέρες.
1: Πολύ ωραία, συνεχίζω.
2: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το Στίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στίχημα. Στο nation.stichiman.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στίχημα. Στο Στίχημα Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στην Στίχημα GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση είναι να είσαι μέλος. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Πας για μπάνιο σε μια τέλεια ήσυχη παραλία, χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο, πραγματική όαση, μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά σπίτι. Σε τη δίψα, έτσι.
3: Σε μένα μιλάς.
2: Και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι, πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς, ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
0: Λοιπόν, ανοίγω λίγο την εφημερίδα να δω διάφορα πραγματάκια, αν θέλετε να σχολιάσουμε κάτι. Δεν το πιστεύω. Τι έγινε?
1: Τι έγινε, ρε παιδιά? Με τον Αντζά.
0: Ναι. Πού το πω?
1: Από χθες.
0: Σόκα με, τώρα το διάβασα. Ναι. Έφυγε από τη ζωή μου σε ηλικία 49 ετών. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής. Μάλιστα. Ο Παρασκευάς ο Άντζας.
3: Είχε κάτι πολύ δύσκολο, ναι.
0: Πω, ρε παιδιά, τι γίνεται. Συλληπιτήρια, ρε παιδιά. Είδες, αυτό τώρα το διάβασα. Εγώ δεν το. Επειδή δούλευα όλη την ημέρα, δεν το είδα. Είχαμε χθες και αυτή την όλη ιστορία με την Γογό, τη Μαστροκώστα, που πάλι ξεκίνησε εβδομάδα με στεναχώρια. Που από καλό ταξίδι Παρασκευά μέσα από την Καμπνή, δεν τον είχα γνωρίσει ποτέ τον άνθρωπο, ή μπορεί να τον είχα δει μια φορά, αλλά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Τι γίνεται, ρε παιδιά, όλο διαβάζουμε τέτοια πράγματα. Τι να πω. Συλληπιτήρια και στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Πάντα, δηλαδή από ό,τι θυμάμαι και εγώ που βλέπω ποδόσφαιρο, πάντα ήταν άψογος κύριος ο Παρασκευάς ο Άντζας. Μάλιστα 49 ετών. Ακούστε ηλικίες τώρα εδώ. Όχι, Θεούλη μου, δεν θέλω να διαβάσω τίποτα άλλο. Πάω για σε διαφημίσεις, φίλες, επιστρέφουμε.
4: Πάμε σε ΒΕΗ και φάμαστε.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
6: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
7: 1881
8: 1961
7: 5050
8: 1471.
2: Ναι!
8: 12-12.
1: Μπράβο!
7: 19-40.
6: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
10: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα. Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
11: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
10: Θανάση, πες μου κι άλλα.
11: Βεντούρης Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
14: Ναι, έλα, Γιώργο.
15: Έλα, λέ.
14: Μ' ακούς?
15: Σ' ακούω.
14: Ο μικρός.
15: Τι?
14: Είπε την πρώτη του λέξη.
15: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
14: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
15: Είπε μπαμπά.
14: Όχι.
15: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
14: Βρε, Γιώργο. Είπε μπάλα.
15: Μπάλα.
14: Ναι.
15: Είπε μπάλα.
14: Είπε μπάλα.
15: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
16: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
17: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
18: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
17: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
18: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
19: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
20: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
21: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
22: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
23: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
24: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
25: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
26: Πάμε!
27: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
28: Μπορεί να τρέξει.
29: Παίζει να βγει και πρώτος.
28: Μπράβο, πατέρα σου.
29: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
28: Οστεομούβ.
30: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
31: Από τη Natural Factors.
32: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: Αυτό είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, 20 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου, κυρίες και κύριοι.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Γιατί έτσι, ρε Νάνση, γιατί έτσι με μισή καρδία. Εμείς είπαμε να φωνάξουμε, τα άκουσαν μέχρι τη Χαλκίδα.
1: Γιατί Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Έτσι, μπράβο, πρωί-πρωί. Τι γίνεται, κοιμάστε. Όρθιοι, Γιώργος Γιαννός, κυρίες και κύριοι.
2: Παλάκι ο Τάτο και με ο Νίκο Καλούδη.
0: Έτσι, στρατιωτικά, ρε, στρατιωτικά, ρε. Στρατιωτικά. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε φακέλου, κυρίες και κύριοι, να δώσουμε 1000 ευρώ. Τελειώνει ο μήνας, ρε φίλε. 26 του μηνός είναι. Εντάξει, έχουν πάρει ένα 500 μόνο δηλαδή οι άνθρωποι. Ένα 1000. Έτσι πρωί-πρωί να αλλάξει η μέρα κάποιοι, ρε φίλε. Ένα 1000 να πληρώσει τα έξοδα του, να του μείνει και το μηνιάτικο για την τσέπη του, να πούμε.
3: Το μηνιάτικο.
0: Βέβαια, να μείνει το μηνιάτικο. Αν πληρώσει
3: το μηνιάτικο.
0: Το μηνιάτικο, ναι. Γιατί πώς πρέπει να το πω, ρε.
3: Μηνιάτικο.
0: Εγώ πώς το είπα.
3: Μηνιάτικο.
0: Μηνιάτικο, ρε.
3: Μηνιάτικο.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Πώς εγώ. 15 χρόνια. Πρωταγωνιστές. Ωραίο επεισόδιο. Τι έχει τον Παναθηναϊκό.
3: Λεωφόρο.
0: Ναι. Και τον πώς το λένε, τον Τσίμα είδα που κάνει για τον Παναθηναϊκό. Κλείνει κάτι. Γιατί έτσι έχουν αφιερώματα στον Παναθηναϊκό.
2: Τι λεωφόρος. Τέλειωσαν ποτέ.
0: Α, ναι. Το τέλος της λεωφόρου.
3: Ναι.
0: Σημαντικό αυτό. Αυτό το γηπεδάκι θα μπορούσε να γίνει. Δεν θα γίνει πάρκο, θα γίνει κάτι.
2: Πάρκο και ένα μουσείο του Παναθηναϊκού.
0: Α, ωραία.
3: Το μουσείο υπάρχει ήδη.
0: Αυτό το γηπεδάκι θα μπορούσε. Απορώ γιατί δεν μπόρεσαν να φτιάξουν μέσα εκεί ένα γήπεδο. Θα ήταν πολύ ωραίο στην πόλη.
2: Δεν έβγαινε χωροταξικά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. 2-11-7-0-7-9-31. Τι λέτε? Α, σήμερα μου είπε ο Παναγιώτης ότι κάποια σχολεία κλείνουν και γυμνάσια και λύκεια, γιατί ξεκινάνε λίγο αργότερα οι εξετάσεις. Βέβαια, σε κάποια άλλα σχολεία έχουν κλείσει λίγο πιο πριν. Έχουν ξεκινήσει οι εξετάσεις.
3: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, 2 εβδομάδες κρατάνε. Αν μέσα Ιουνίου τελειώνει η σεζόν.
1: Το Δούκα που πηγαίνει ο Νικόλας έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Τις εξετάσεις. Γι' αυτό δεν συμβαίνει το ίδιο παντού. Άλλοι έχουν σταματήσει, άλλοι ξεκινάνε. Πάντως, γενικά σήμερα για πάρα πολλά σχολεία είναι τελευταία μέρα για γυμνάσια και λύκεια. Άντε, παιδιά.
3: Μπουγέλο.
0: Καλή επιτυχία.
1: Στο γυμνάσιο κλείνουμε.
0: Μα πήρε ο Αναστάσης χθες, μου λέει: Πατέρα, μπορούμε να πάρουμε ένα νερό πίστολο γιατί αύριο θα παίξουμε μπουγέλο.
3: Αλήθεια, λέει.
0: Βεβαίως. Του λέω: Θα έχεις 4 σακούλες καλές, μεγάλες. Και ένα νερό πίστολο. Εκεί που θα νομίζουν ότι εσύ έχεις λίγο τελειώσει, αρχίζεις. Πάρα πολύ ωραία. Τι ωραίο το μπουγέλο της τελευταίας μέρας. Τι ωραίο πράγμα, ρε φίλε.
2: Ακόμα μπουγέλο.
0: Ναι, ρε φίλε. Βέβαια τώρα το μπουγέλο δεν είναι μαγικό αυτό. Ελπίζω να πήρες κι άλλη αλαξιά, Αναστάση, αν με ακούσε. Γιατί ελπίζω. Είδες, δεν σε πρόλαβα να σου το πω.
1: Από χθες. Αλλά ο Αναστάσης τώρα ξέρει ότι από μόνος του.
0: Θα έχει πάρει μια αλαξιά. Βεβαίως. Μια αλαξιά γιατί, όχι, ξέρεις, άμα φυσάει λίγο μπορεί να κρυώσει. Εγώ κρύωνα.
3: Έλα, μοργερό μπαμπάλα, μοργερό.
0: Ήμουν ευαισθητούλης εγώ, Γιώργο. Άμα κάτσε σκιά, ναι. Αν φυσάει λίγο μπορεί να κρυώσει, εγώ κρύωνα.
3: Έλα, μοργερό μπαμπάλα, μοργερό.
0: Ήμουν ευαισθητούλης εγώ, Γιώργο.
2: Κάτσε σκιά.

0: γύρισε με ένα χιλιάρικο. Δεν θα κάνετε
1: και γραμμή, δεν παίρνω.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. 2-11-7-0-7-9-31 και πάμε.
2: Ούτο πούτο το φακελάκι.
3: Τα φάκελα.
0: Το τηλέφωνο έχει χτυπήσει. Σηκώνω. Η Νάνση θα πάρει το τηλέφωνο στο χέρι της για να είμαστε live στο Instagram. Καλημέρα. Καλημέρα. Άρε Θεέ μου, αυτό το πράγμα πρωί-πρωί. Αυτό ρε Συνήκο, το κάνεις επίτηδες, δεν είναι δυνατόν.
4: Και εγώ είμαι σίγουρος.
0: Έλα, φίλε, ντροπή τώρα αυτό το πράγμα. Μου χαλάει τη διάθεση, ρε φίλε. Εσύ τα απολαμβάνεις, εγώ όμως μου βγαίνει ψυχή. Μα τώρα είναι δυνατόν 10 καλημέρα πρωί-πρωί. Μόνος μου.
4: Και χωρίς ανταπόκριση.
0: Πάρτε ρε παιδιά ένα τηλέφωνο να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Πάμε. Καλημέρα.
5: Στον αέρα.
0: Ναι, ναι, καλημέρα. Πώς σας λένε,
3: καλημέρα, κύριε. Καλημέρα.
0: Δεν θέλω να πούμε πολλά άλλα πράγματα. Πώς σας λένε, κύριε. Τελείωσε. Έχω πει 10 καλημέρα από το πρωί. Να είστε καλά, κύριε. Το όνομά σας.
3: Γιάννη.
0: Έλα, Γιάννη μου, γιατί είσαι θυμωμένος. Μια καλημέρα. Πες την λίγο όμορφα.
5: Γιατί είσαι θυμωμένος, λέει.
0: Εμένα με ακούει ο άνθρωπος ότι ταλαιπωρούμε. Ο άνθρωπος πήρε με. Από πού τηλεφωνείς, Γιάννη μου?
3: Από Μαρούση.
0: Από Μαρούση. Σηκώθηκε εσύ στη δουλειά, θα πας στη δουλειά, στα μάξι που είσαι. Στη δουλειά από τέτοια ώρα.
3: Ναι.
0: Μπράβο ρε φίλε. Πάρα πολύ. Και τι ώρα θα σχολάσεις πρώτο Θεός?
3: Πρώτο Θεός στις 3.
0: Στις 3. Πολύ ωραία. Έχεις σήμερα κανονίσει τίποτα έτσι Τρίτη? Θα πας σπίτι, φαγητό, αυτά. Τα απόγευμα τα κάνεις. Πες μου δηλαδή μια μέρα σου τώρα. Τι θα γίνει σήμερα?
1: Θα κρατάω εγώ το τηλέφωνο να πιάνεις κουβέντα.
0: Σιγά ρε να έρθεις, μια ερώτηση έκανε στον άνθρωπο να πούμε.
1: Μίλα.
0: Για πες μου ρε Γιάννη.
3: Στις 6 παρά θα πάω για αγιασμό που θέλω για τη μηχανή.
0: Α, θα πας να είναι πολύ ωραίο αυτό. Μπράβο ρε Γιάννη. Μου φτιάξει τη μέρα τώρα. Πας. Είναι καινούργια μηχανή ή το κάνεις κάθε χρόνο?
3: Όχι, μεταχειρισμένη είναι.
0: Να, θέλω να πω μόλις την πήρες και πας να την για αγιασμό. Μόλις την πήρες και πας για αγιασμό.
3: Ναι, πριν μια εβδομάδα.
0: Άντε με το καλό φίλε μου, εύχομαι Παναγία μαζί σου.
5: Καλό ταξίδι.
1: Καλό ταξίδι.
0: Μέσα στην καρδιά μας. Τι μηχανή?
3: Ένα Vestrom 6,5.
5: Α, μια χαρά.
0: Vestrom, ωραία είναι αυτά, δεν τα ξέρω.
5: Ναι, αυτό που είχα εγώ.
0: Α, ναι, κάτω. Ωραία. Πάρα πολύ. Και μετά, Γιάννη. Μετά.
3: Σπίτι.
0: Στον καναπέ να δεις τηλεόραση. Πω, πω, ρε φίλε. Και έτσι θα βγει η ζωή, δηλαδή, ρε Γιάννη, μέχρι τα.
3: Όχι, δεν βγαίνει έτσι.
0: Πιάστηκε η ψυχή μου, ρε Γιάννη. Δηλαδή, άμα δεν έχει και τη μηχανή να πας να κάνει αγιασμό, θα σου να σπείτε. Λοιπόν, πάμε πας και σου αλλάξουμε λίγο το μήνα, να πάρει αυτό το χιλιάρικο. Λοιπόν, Γιάννη, φάκελ είναι σουβλάκι, στόχο, αγελάδα, ούφο, κεραυνό, λουλούδι, μουστάκι, ορόζ και αυτό με τι βούλε. Αν βγάλει άδεσμα 7, πήρε το χιλιάρικο.
3: Αγελάδα, βούλε.
0: Αγελάδα, βούλε.
3: Και σουβλάκι.
0: Και σουβλάκι, πολύ ωραία. Τους πήρα και τους τρεις, είμαστε μπροστά στην κάμερα του Σφαίρα για την διαφάνεια της διαδικασίας. Ανοίγω την αγελάδα και έχει το νούμερο 1. Αυτό είναι, σημαίνει ότι ψάχνουμε το
4: 4 και 2.
0: 4 και 2, σωστά. Και ανοίγω και αυτό με τις βούλες και έχει το 4.
4: Ορίστε.
0: Πόπο ρε φίλε, λες δε Γιάννη.
3: Okay.
0: Τι θα κάνεις με το χιλιάρικο, για πες.
3: Δεν έχω σκεφτεί να σου πω την αλήθεια.
4: Και καλά κάνεις. Κάτσε να το πάρεις και να σκεφτείς μετά.
0: Έχεις παίξει ποτέ, έχεις, θέλω να πω, έχεις ξαναπαίξει, έχεις κερδίσει τίποτα?
3: Πριν 2 χρόνια περίπου, πρωταπριλιά κιόλας.
4: Πήρες?
3: Ναι.
0: Πόσα? Τι πήρες?
3: 80 ευρώ.
0: 80 ευρώ.
4: Πριν 2 χρόνια.
0: Πριν 2 χρόνια, εντάξει, περίπου, έχει περάσει 2 χρόνια και
4: τα φαγές.
0: Όχι.
1: Ρε παιδιά, τι πρόλογος είναι αυτός? Δες τι έχει μεσοφάσει.
0: Ρε Συνάρση, συγγνώμη, κρατάς αυτό το κοινό, μας έχεις βγάλει την ψυχή. Βρες έναν τρόπο να το κρατάμε. Λοιπόν, αν μέσα στο σουβλάκι είναι το νούμερο 2, λίγο πριν τελειώσει ο μήνας, άλλο ένα χιλιάρικο θα πάει σε έναν άνθρωπο εκεί έξω. Έχουν δοθεί πολλά λεφτά από αυτό το παιχνίδι. Είναι το νούμερο 2 μέσα στο σουβλάκι. Και ο φάκελος με το σουβλάκι έχει μέσα το νούμερο 2! Δώσε λεφτά ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Πρωινό Σφαίρα, 10-10!
4: 1000 ευρώ μετρητά!
0: Ωρε φίλε, 10-10!
4: Τι λες τώρα ρε!
0: Λίγο και εσύ ρε Γιάννη, ρίξε λίγο χαρά ρε φίλε, ρίξε λίγο
4: χαρά. 10-10 και εσύ ρε.
0: Δηλαδή δες τι ώρα πήγες να πούμε να κάνεις, είδες μόλις είπες για την μηχανή και για τον αγιασμό, αγιάστηκε και το πρωινό σου ρε φίλε Γιάννη.
3: Ναι ρε φίλε, ναι έχεις δει.
0: Είδες ρε φίλε πως είναι καμιά φορά. Δηλαδή έχεις γεμάτο, πόσο γεμίζει, με πόσο γεμίζει τον τεπόζιτο, με πόσα λεφτά?
3: Πού να ξέρω, 20 έβαζα πάντα.
0: 20 ναι, τώρα πόσο θα πάει περίπου Γιάννη, πόσο γεμίζει αυτό περίπου το τεπόζιτο, τώρα κάνει 30. Ένα 50.
4: Θα βάλει και ζαμπόν κύριε Στέφανε τώρα. Κάτσε ρε παιδιά, με 90 ευρώ γεμίζει το αυτοκίνητό μου.
0: Με
4: βενζίνη.
0: Βενζίνη, 50 ευρώ λες ε. Άρα θα έχει περίπου 20 γεμίσματα. 20 γεμίσματα της μηχανής είναι από εμάς. Αγαπημένε Γιάννη, μιλάς με τον Παναγή να κρατήσουμε τα στοιχεία σου να μπουν τα λεφτά στην τράπεζα. 1000 ευρώ στους φακέλους.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε να πάρουμε και το Σάκη. Ο Σάκης Αρναούτου που μας λέει τον κύριο κάθε πρωί.
1: Α, και εγώ νόμιζα το Ρουβά.
0: Όχι το Ρουβά, θέλεις να πάρουμε το Σάκη το Ρουβά. Πρωί-πρωί, μάλλον θα κοιμάται. Παναγή, πες λίγο που είναι ο Σάκης μέχρι να τον πάρω λίγο.
1: Γιατί κανονικά πρέπει να είναι στο κτήμα να μαζεύει τα αυγά.
0: Νίκο, βάλει λίγο αυτό το τραγούδι που σου ζήτησα λίγο, σε παρακαλώ, πριν από λίγο.
2: Να πούμε ότι.
0: Α, να του παίρνει ο Σάκης εδώ.
2: Ο Σάκης μας θα βγει live από την Κίνα, γιατί έχει πάει σε αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αντιπροσωπεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Κίνα σε θέματα που έχουν να κάνουν με
0: και
2: την Κίνα.
0: Και αυτό συμβαίνει, θέλω να το πω, γιατί μας ακούνε και δημοσιογράφοι και μπορούν να το ψάξουν. Συμβαίνει εδώ και 10 χρόνια, δεν είχε πάει ποτέ
2: αντιπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
0: στην Κίνα, και είναι η πρώτη φορά που οι Κινέζοι ζητάνε.
2: Καλούν
0: αυτό. Ελπίζω να τα είπαμε καλά. Ο Σάκης είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Σάκη μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Τίποτε πάρα πολύ καλά. Μετά από 10 χρόνια λοιπόν και επιλέγει για να πάω μαζί με μια ομάδα ανθρώπων για να μιλήσουμε κυρίως για το οικονομικό κομμάτι μεταξύ Ευρώπης και Κίνας. Με ενδιαφέρουσα.
0: Άρα μετά τον Τραμπ ή Σάκης Αρναούτογλου στην Κίνα,
3: Εντάξει, όχι ακριβώς, κάτι. Λοιπόν, αλλά είναι πολύ σημαντική. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι εκτός από τον πόλεμο που συγκέντει η Κίνα στην Ελλάδα, δεν έχουμε, κατά τη δικιά μου ταπεινή άποψη, δική μου την ταπεινή άποψη πάντα, δεν έχουμε πολλή πληροφόρηση για το τι συμβαίνει στην Κίνα και το πόσο επηρεάζει η Κίνα και τα δικά μας τα συμφέροντα. Δεν ακούγεται πάρα πολύ αυτό.
0: Ωραία, γι' αυτό μόλις γυρίσεις με το καλό, να κάνουμε μια κουβέντα τέτοια, να μας πεις 5 πράγματα εδώ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Κίνα θα επηρεάσει πάρα πολύ τη ζωή μας. Ήδη την επηρεάζει εδώ και χρόνια.
3: Ήδη επηρεάζει.
0: Για πες μας λίγο απλά τώρα, απλά για να φτάσουμε στα απλά, μόλις γυρίσεις για να μπορούμε να μιλάμε καλύτερα. Γιατί σε παίρνω από το κινητό γι' αυτό και δεν έχουμε καλή επαφή. Είναι ωραία που σε ποια πόλη είσαι.
3: Είμαι στο Πεκίνο αυτή τη στιγμή, την πλατεία Τιανανμεν.
0: Ωραίο το Πεκίνο, ωραίο.
3: Και μόλις είδα και ένα γκρουπ Ελλήνων.
0: Αλήθεια? Για φώναξε τους εκεί, πες, είμαστε live στο Σφαίρα, πες. Από πού είναι?
3: Είμαστε από την άλλη πλευρά τώρα, δεν μπορώ να περάσω. Είναι ένα, πώς το λένε, ένα δικλίνητο εδώ πέρα, έτσι, ασφαλής που είμαστε πριν.
0: Ωραία, για πες με, Σάκη, με τον καιρό σήμερα και αύριο. Έχει σημερώσει μια πολύ ωραία μέρα και θα τα πούμε σιγά σιγά αυτά.
3: Γιατί... Αυτό που παρατήρησα τις τελευταίες ημέρες και βλέπω είναι ότι έχουμε μπει σε μια φάση σταθερότητας, δηλαδή καλού καιρού, σταδιακής ανόδου δημοκρασίας εκεί στην Αττική. Γενικά σχεδόν σε όλη την Ανατολική Υπηρετική χώρα. Η δημοκρασία σε άνοδο, θα έχουμε και αύριο και μεθαύριο.
0: 22 βαθμούς είχε, 7 και 4 είχε 22 βαθμούς.
3: Ναι, μπήκαμε σε καλοκαιρινό μούντο, όπως το λένε και πιο καλή Παναγία, το μούντο ξέρεις.
0: Ναι.
3: Και οπότε μπαίνουμε σε μια φάση ζέστης με κάποιες πιθανές μπόρες την Παρασκευή.
0: Άρα θα παίξουμε. Θα παίξουμε άμυνα με ξαφνικές αντιπιθέσεις.
3: Ακριβώς.
0: Τι ώρα είναι η Κισάκη τώρα στο Πεκίνο?
3: Μία.
0: Μία το μεσημέρι.
3: Το μεσημέρι.
0: Α, έχουμε αυτή τη διαφορά, προς τα μπροστά πάνε αυτοί. 5 ώρες περίπου.
3: Πέντε ώρες.
0: Ωραία, άρα αναμένετε καλοκαιρία.
3: Καλοκαιρία και όλα καλά. Να είστε καλά.
0: Ναι, βροχή. Δηλαδή αν έρθει βροχή, πότε θα έρθει, σήμερα ή αύριο?
3: Την Παρασκευή.
0: Α, μακριά είναι. Άσε, μέχρι την Παρασκευή θα τα ξαναπούμε. Κάτσε, ρε Σάκη, Τρίτη, να είσαι, να τα χαρούμε λίγο.
2: Αφού εσύ τον ρώτησε.
3: Την Πέμπτη θα έχει ζέστη αρκετή, δηλαδή 30-32.
0: Ωραία. Θα τα ξαναπούμε. Φιλιά πολλά, καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Φιλιά στους Έλληνες που θα βλέπεις κάτω μια αγκαλιά από το πρωινό του Σφαίρα.
2: Πες στους Σακούλη.
4: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, ωραίο τραγούδι και ετοιμαζόμαστε και για παιδικό τραγουδάκι. Πείτε και εσείς, παιδιά, καμιά αναφορά εδώ, γιατί έχουμε και το μάτι-μάτι, τα καταστήματα ηλίου, τα καταστήματα για ζευγάρια και γυαλιά ηλίου, και όχι μόνο, σε όλη την Ελλάδα, έτσι, που πραγματικά έχουν μια τεράστια ποικιλία και γυαλιά ηλίου, αλλά και οράσεως, αποκλειστικά brands όπως τα Look, Elgio, Marabou και φυσικά τα μάτι-μάτι με σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω brands στα 39 ευρώ. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Στείλτε μήνυμα μάτι-μάτι, βάλτε μια φορά μάτι, όνομα τεπώνυμο 6936-1010-22. Δεν χρεώνεστε τίποτα για το ζευγάρι γυαλιά που θα κληρώνουμε κάθε Παρασκευή. Ήδη κληρώσαμε ένα την προηγούμενη Παρασκευή.
1: Λοιπόν, πόσο καλά ξέρετε ποια υλικά ανακυκλώνονται στους μπλεκάδους? Το λέμε γιατί περισσότεροι νομίζουμε, βάζω και εμένα μέσα, ότι γνωρίζουμε, αλλά αυτό δεν ισχύει. Στους μπλεκάδους δεν απορρίπτουμε οτιδήποτε πλαστικό, δεν απορρίπτουμε μάλλον οτιδήποτε πλαστικό, π.χ. πλαστικά παιχνίδια. Μόνο συσκευασίες καθαρές και άδειες. Και να σας πω και κάτι, ναι, μία τόσο καλή πράξη μπορεί να κάνει τη διαφορά, γιατί κάθε υλικό που ανακυκλώνεται μέσω των μπλεκάδων και μπλε κοδόνων, κάθε πόρος που εξοικονομείται μας φέρνει όλους πιο κοντά σε ένα πράσινο μέλλον, παιδιά. Μόνο έτσι μπορούμε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Με την υποστήριξη της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση ζωής.
2: Τα καταστήματα Γρηγόρης φέρνουν το πιο ακραίο νέο, γιατί μέχρι τις 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80. Ακραίο, ναι. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα, απόλαυσε τον καφέ σου μόνο με 1,80. Ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη.
0: Λοιπόν, έβλεπα ένα βίντεο εδώ, μπορείτε να το δείτε λίγο στο in.gr. Είναι, τρέχουν τετράχρονα παιδιά σε ένα γήπεδο με στίβο γύρω-γύρω.
2: Ναι.
0: Και έχει. Έχω πρώτος, το έχει τερματίσει, αλλά δεν σταματάει. Δεν έχει καταλάβει ότι είναι εκείνο ο τερματισμός.
1: Αγάπη μου, και, παίζει.
0: Είναι 4 χρόνια. Όχι, δεν παίζει. Συνεχίζει, δες εδώ. Τρέχει. Θα το δείτε στο NGR αυτό.
2: Ωρε φίλε.
0: Τρέχει. Οι άλλοι, επειδή βλέπουν τον πρώτο που τρέχει.
2: Συνεχίζουν και άλλοι.
0: Τρέχουν οι γονείς τους να τους σταματήσουν. Τους λέει τέλος, σταματήστε. Αλλά τρέχουν όλοι, αφού τρέχει ο πρώτος.
2: Γλυκούλια μου.
0: Στη μέση της διαδρομής του γηπέδου. Τότε καταλαβαίνει το φωνάζω ότι του σταμάτα, του λέει: έχει βγει πρώτο.
2: Παιδί μου, γλυκό.
0: Εδώ, ακόμα τρέχει. Ο πρώτο.
2: Έχουν πάρει φωτιά τα ποδάρια του.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Γιατί για τα παιδιά δεν έχει σημασία πολλές φορές ποιος θα βγει πρώτος.
0: Μα αυτή είναι και η μεγάλη αλήθεια, γιατί πρέπει να σας πω ότι.
2: Έχει σημασία να συνεχίσουν να τρέχουν.
0: Στο σκανδιναβικό σύστημα πλέον, παιδιά, δεν υπάρχουν σκορ μέχρι 11-12 χρονών, έτσι. Παίζεις μπάσκετ, παίζεις μπάλα, δεν υπάρχει σκορ, όχι. Δεν μας ενδιαφέρει το σκορ. Πάμε να παίξουμε. Ωραία πράγματα. Εκεί στο Υπουργείο που κάνετε ταξίδια, Υπουργείο Παιδείας, και γυρνάτε αυτόν τον κόσμο, δεν ρωτάτε λίγο να πάρετε 5 ωραίες ιδέες.
1: Κάπου διάβαζα για την Φιλανδία. Ότι φιλοξενούν κόσμο για να τους μάθουν πώς να ζουν ευτυχισμένοι δωρεάν.
0: Ευτυχισμένοι δωρεάν, ναι. Κάτι που εδώ στην Ελλάδα δεν μας ενδιαφέρει να είμαστε ευτυχισμένοι. Μας ενδιαφέρει να βρούμε μια δουλίτσα, ένα σπιτάκι, να βάλουμε το κεφαλάκι μας από κάτω, Και πώς θα πούμε κάπου σε μια δημόσια υπηρεσία ή να βάλουμε κάποιον, Ωραία πράγματα. Αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι η ζωή. Μα ξέρεις τι ωραία συστήματα έχουμε εδώ. Μάθε τα παπαγαλία, να τα ξέρεις απ' έξω, να τα γράψεις μία και μετά τώρα τι νοιάζεσαι και αυτά. Μα εγώ θα γίνω, κυρία, αυτό, φιλόλογο. Δεν πειράζει, θα γράψεις και μαθηματικά πάρα πολύ καλά και μετά μπορεί να γίνει. Άρε Θεέ μου, γιατί δεν τους δίνεις λίγο μυαλό? Τι συστήματα είναι αυτά σε αυτή τη χώρα, ρε φίλε? Σε αυτή τη χώρα, τι συστήματα? Πάμε να πούμε μια καλημέρα σε ένα παιδάκι, να πούμε ένα παιδικό τραγουδάκι. Καλημέρα! Καλημέρα, για άνοιξε λίγο ρε συνάδελφε.
3: Καλημέρα!
0: Τι καλησπέρα μου, τι καλησπέρα.
2: Καλημέρα, είπαν τα παιδιά.
0: Καλησπέρα, είπα, από το κλαμπ έρχονται. Άνοιξε λίγο και τα δύο, σε παρακαλώ. Ποιο είναι τα ονόματά σα?
3: Ο Αργοστόλης.
0: Ακούστε. Πάρτε το κινητό στα χέρια σας, κλείστε την ανοιχτή ακρόαση και μιλήστε ο ένας, σας παρακαλώ, από τους δύο για να σας ακούμε. Το κινητό κανονικά, πείτε λίγο τον μπαμπά ή τη μαμά να σας το δώσει στο χέρι, γιατί δεν ακούγεστε καθόλου. Ωραία, δεν πειράζει.
3: Εμένα με λένε Γιώργο.
0: Πάλι όμως δεν μου μιλάς με ανοιχτή ακρόαση, μου μιλάς με από το τηλέφωνο, από το κινητό ή από το αμάξι. Λίγο να το πάμε.
3: Την κλείσαμε.
0: Τέλεια. Τώρα σας ακούγεστε τέλεια.
2: Τώρα κλείστε το ραδιόφωνο. Τέλεια.
0: Δεν θα σας ακούει ο μπαμπάς και η μαμά, θα σας ακούει από το κινητό. Τέλεια η μαμά. Λοιπόν, πέστε παιδιά, σας ακούμε.
3: Καλημέρα. Εμένα με λένε Γιώργο.
0: Ναι, γεια σου Γιώργο. Τι κάνεις?
3: Καλά.
0: Πώς είσαι?
3: Καλά. Θέλουμε κάτι να σας πούμε. Ότι είχαμε ένα δυσάρεστο πράγμα που πέθανε ο παππούς μας.
0: Συλληπιτήρια.
4: Πούλη μου.
1: Βρε Γιώργο μου, συλληπιτήρια.
0: Συλληπιτήρια μέσα από την καρδιά μας, Γιώργο. Τον είχες προλάβει έτσι, τον έζησες τον παππού λίγο έτσι, περάσατε κάποια.
3: Ναι.
0: Μπράβο. Αυτά τα χρόνια θα τα έχεις μέσα στην καρδιά σου, γιατί ο παππούς, η γιαγιά ζει ή δεν ζει.
3: Η γιαγιά ζει, ναι.
0: Η γιαγιά ζει. Ωραία, οπότε τώρα να τη θυμάστε τη γιαγιά λίγο παραπάνω, να την παίρνετε καν τηλέφωνο. Ναι. Η γιαγιά ζει εδώ στην Αθήνα ή εκτός Αθηνών.
3: Εκτός.
0: Άρα τώρα να την παίρνετε στο τηλέφωνο, να λέτε γιαγιά είσαι καλά, αν θες κάτι.
4: Αν θες παρέα.
0: Κανένα Σαββατοκύριακο έτσι που εκεί δεν θα παίζατε κάπου ή θα πηγαίνετε, δεν ξέρω, μάθει, πάμε στη γιαγιά, μην είναι μόνη. Δηλαδή τώρα βάλτε στη ζωή σας λίγο περισσότερο που έμεινε μόνη, ναι, γιαγιά.
3: Ναι.
0: Μπράβο, ρε Γιώργο, είσαι υπέροχος.
3: Λοιπόν, θα σας δώσω και την Κωνσταντίνα.
0: Βεβαίως θα μας δώσω και την Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα.
3: Γεια
0: σου, Κωνσταντίνα, μου συλληπιτήρια και σε σένα για τον παππού.
3: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ποιο τραγουδάκι θέλετε να ακούσετε καταρχάς για να έτσι που θέλετε.
3: Τον Ολυμπιακό.
0: Σκότωσες αυτή
1: τη στιγμή.
0: Σκότωσες τον Νίκο Καλούδη, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Χαρήκατε που πήρε το πρωτάθλημα, το ευρωπαϊκό. Μπράβο, ρε παιδιά. Πολύ ωραία. Με τις μακάρι να κερδίζουν ελληνικές ομάδες και μέσα από την καρδιά μας. Ο Παναγής σκότωσε να ξέρω κατά
3: πόσο. Στη γειτονιά μας είχε και πυροτεχνήματα.
4: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε όλη την Ελλάδα.
2: Σύρκο, κανονικό δηλαδή.
0: Στην Ελλάδα. Εδώ άλλο. Αυτή είναι η Παναθηναϊκή, κατάλαβε. Συγγνώμη.
2: Είναι Παναθηναϊκάκηδες είμαστε.
0: Παναθηναϊκάκηδες, στεναχωριούνται τώρα που πήρε ο Παναθηναϊκός.
3: Θα σας δώσω λίγο τον Αποστόλη.
0: Ποιος είναι ο Αποστόλης πάλι, πού εμφανίστηκε?
1: Τρία αδέρφια.
0: Α, τρία αδέρφια.
3: Γεια.
0: Γεια σου, Αποστόλη. Είσαι ο αδερφός των άλλων δύο. Έλα, Αποστόλη μου. Αποστόλη.
3: Ναι.
0: Έλα, λέω, είσαι ο αδερφός των άλλων δύο.
3: Ναι.
0: Έλα, Αποστόλη μου. Να είσαι καλά. Τι ομάδα είσαι εσύ?
3: Πανάστα.
0: Πώς γίνεται τα τρία αδέρφια, από τα τρία αδέρφια οι δύο να είναι Ολυμπιακός
4: και τώρα πώς γίνεται, ρε παιδιά?
3: Ο παππούς ήταν Ολυμπιακός και η μαμά.
2: Ορίστε.
0: Ναι, και
3: ο παπάς είναι Παναθηναϊκός.
0: Άρα οι δύο επηρεαστήκαν από τον Ολυμπιακό και εσύ
4: επηρεάστηκες. Από τη μαμά και τον παππού.
0: Και εσύ επηρεάστηκες από τον παπά.
3: Η γιαγιά
0: ήτανε. Η γιαγιά. Και εσύ πήρες από τον παπά Παναθηναϊκός, ε.
3: Ναι.
0: Ωραία, εντάξει. Αυτός, ένα πράγμα θέλω να θυμάστε, παιδιά.
4: Ο πατέρας ξέρει.
0: Ένα πράγμα θέλω να θυμάστε, και επειδή μας ακούνε και πολλά άλλα παιδιά. Να θυμάστε ότι εμείς αγαπάμε το καλό ποδόσφαιρο, το καλό μπάσκετ. Θέλουμε να κερδίζει η ομάδα μας, και κάθε φορά που η ελληνική ομάδα παίζει με ξένη, θα θέλουμε να κερδίζει η ελληνική, ακόμα και αν δεν είναι η δικιά μας η ομάδα.
4: Αυτή είναι η άποψη του Γρηγόρη.
0: Σταματήστε όταν μιλάτε σε παιδιά. Όταν μιλάτε σε παιδιά, σταματήστε λίγο εσείς. Εντάξει, είναι... Λοιπόν, παιδιά, ναι. Αυτό θέλω να θυμάστε. Δεν έχει πλάκα σε αυτό, σε παρακαλώ.
4: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εντάξει. Παιδιά, αυτό να θυμάστε. Μ' ακούτε?
3: Ναι.
0: Έλα, κοιμηθήκατε? Δεν μιλάτε. Λοιπόν, θέλουμε να κερδίζει ο καλύτερος πάντα, και ας μην είναι η ομάδα μας. Και να είμαστε δίκαιοι όταν κάποιος το αξίζει. Λοιπόν, παιδιά, βλέπουμε μακριά να έρχεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής, ο Απόλλων Καλαμαριάς, η Καλαμάτα, ο Βαζιάννενα, η Καλυθέα, ο Πανετολικός, η Δόξα Δράμας και όλες οι ομάδες μαζί αγκαλιασμένοι και αγαπημένοι, και μπροστά είναι κάποιος που παίζει μία φυσαρμόνικα. Ποιος είναι, παιδιά?
5: Μάλιστα, καπετάνιο!
6: Δεν σας ακούω!
5: Μάλιστα, καπετάνιο!
0: Όλοι μαζί, παιδιά!

0: καλό σχολείο, παιδιά!
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!
3: Αποστόλη για σένα και τον μπαμπά.
4: Έτσι, μπράβο.

0: Ξέρεις γιατί με πειράζει, γιατί μια φορά έχει εμφανιστεί ένα παιδί, είπε του Παναθηναϊκού, ναι. Αλλά δεν κάνατε αυτό με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, αλλά τώρα εμφανίστηκε και Αποστόλη.
0: Ό,τι θέλετε κάνετε.
1: Εμείς για τον Αποστόλη το κάναμε και τον Μπαμπά.
0: Ό,τι θέλετε κάνετε. Ό,τι θέλετε.
1: Τα βάλαμε μισά μισά.
0: Είσαστε δίκαιοι. Αυτό με πειράζει.
2: 50-50, το ίδιο χρόνο. Ένα λεπτό το ένα.

0: Φάμαστε!
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
2: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Κριτή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μία ένδειξη.
6: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
5: Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
7: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
8: ο Δίας σε καλεί.
9: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά ίδια.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
9: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
10: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
13: Τι?
12: Είπε μπα.
13: Είπε μπαμπά.
12: Όχι.
13: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα. Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
16: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, 18 λεπτά μετά από τις 8 πριν. Γιατί τώρα μας πήρε λίγο η ώρα για να πει και τα ζώδια η Νάνση. Αλλά πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση λίγο στον τη Αθήνα.
1: Καλώς ήρθατε στο βαράτι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνε αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κυρίω να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου βαράτι.
1: Πέρα αυτού και ακαβατού. Άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
0: Έλα βαράτι.
4: Έλα καλημέρα. Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Καλά, κορί μου, έχει κίνηση?
4: Έχει κίνηση, γίνεται χαμός σήμερα, δόξα τω Θεώ, πάρα πολύ ωραία είναι τα πράγματα. Εθνική Άδος είναι πυγμένη κλασικά, όλο αυτό το κλασικό κομμάτι από πάνω εκεί, τι να σε πω, από τα Λιώσα μέχρι κάτω στο Ιγάλο. Έχει πολλή κίνηση και στο τέτοιο στο δρομάκι αυτό τώρα για να βγεις από το Παλατάκι μέχρι στην Αθηνών εκεί να φτάσει Εθνική, είναι πολύ πυγμένα. Έχει την Παναγή τη Σαλδάρη και από τον Κεραμικό μέχρι την Ομόνια. Έχει ένα κομματάκι το κλασικό εκεί πέρα τώρα στην Βάρη Σκοροπίου, μέχρι εκεί που στρίβει αριστερά για την Ευελπίδων και τα σχολεία, τα ιδιωτικά. Και έχει μπόλικη κίνηση, πω να σε πω, στον κατεβασμό στην Μεσογείον. Αυτά πάνω κάτω. Δόξα
0: να είστε καλά, Βαλάντη μου, ευχαριστούμε
4: γιατί... πολύ. Να είστε καλά.
0: Βιαζόμαστε σήμερα, δεν σε ρωτάμε τίποτα.
4: Το κατάλαβα, σε ακούω υδρωμένο.
5: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μόνο. Δια δίχως χέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: κόψουμε το καινούργιο τραγούδι του Νουάν που θα το βάλουμε για δεύτερη φορά σήμερα για να το ακούσουμε μετά, επειδή έχει πάει και 20 και θα αργήσουν τα ζώδια. Να είναι και λίγο πιο γρήγορο η Νάνση σήμερα, αν γίνεται, παρακαλώ.
1: Πρέπει να είναι γρήγορο.
0: Να μια καλημέρα στην Effort Design, παιδιά, μην ξεχνάτε. 8.500 δώρο αυτό ο υπέροχο καναπέ συν το coffee table από Effort Design, από την εταιρεία που δεν έχει showroom, που όμω κατασκευάζει ό,τι του ζητήσετε και μα κάνει αυτό το τεράστιο δώρο στι αρχέ Ιουλίου. Θα το κληρώσουμε. 8.500 ευρώ. Εσεί δεν χρεώνεστε τίποτα, ούτε το μήνυμά σα 6936 10 10 22. Μπείτε www.effortdesign.com, δείτε τι φτιάχνουν αυτοί οι άνθρωποι, από μια καρέκλα μέχρι έναν καναπέ, ό,τι βάλετε, για όλα τα βαλάντια θα συνεννοηθείτε, ή για καταστήματα, ή για δουλειά, ή για ξενοδοχεία, ή για πλοία, ή για το σπίτι σας, ό,τι θέλετε. Effort Design, οι άνθρωποι έχουν φύγει σε άλλο επίπεδο, ψάξτε τους πριν αποφασίσετε να πάρετε κάτι, να δείτε μήπως σας φτιάξουν κάτι μοναδικό. 6936 10 10 22, γράψτε F και το όνομα τεπώνυμο.
1: Κάθε δύσκολος λεκές, κάθε απαιτητικό πλυντήριο και κάθε μικρό καθημερινό έχει πλέον τη λύση του. Η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One Pod. Το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει ποτέ και δύο φορές πιο δυνατό. Με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά. Αφαιρεί δύσκολους λεκέδες, εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές και ενισχύει τη λάμψη σε λευκά και χρωματιστά. Είναι ιδανικό για όλους τους τύπους πλυντηρίων και έρχεται μαζί με τη νέα καμπάνια και το rap κομμάτι του Big One που λέει στους λεκέδες bye bye.
2: Λοιπόν, το 2012 κάπου στην Ορεστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Και γίνεται χαμός. Η ελληνική Green Cola γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Την Green Cola, Green Cola χωρίς καφέινη, Green πορτοκαλάδα, λεμονάδα, βυσινάδα, Green γκαζόζα και πολλά πολλά ακόμη. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
4: Λοιπόν, πάμε για τα ζώδια της ημέρας. Έλα καλημέρες. Καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε.
5: Έλα καλημέρες.
4: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Είμαστε live στο TikTok, στον Άρη Σεντονίου.
0: Είστε αγαπούλες, αστεράκια μου γλυκά.
6: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα.
4: Γεια σου, Άλτη. Καλημέρα στην Κατερίνα.
6: Μου,
4: στην Μαρία. Σαν να δυναμώσω, δυναμώστε κι εσείς να τα ακούμε έτσι δυνατά στο τέρμα.
6: Για κάποιο λόγο.
4: Τι έπαθες, καλούδι μου. Έχουμε γραμμή.
6: Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε.
4: Έλα Τελκάρα, καλημέρα. Καλημέρα στο Policy Front House εκεί, στην Κέρκυρα. Το ωραιότερο σπίτι πάνω στη θάλασσα. Μπείτε να το δείτε. Κλείστε το κιόλας.
6: Ποιος με ξέρει, ποιος μαγεύει.
4: Καλημέρα λοιπόν σε όλους σας. Πάμε για τα ζώδια μας. Πρώτα θα ακούσω το ρεφρέν.

0: κρυούς, φανείτε υπομονετικοί, συνεργάσιμοι και προσεκτικοί για να προχωρήσετε στην πραγματοποίηση του σχεδίου σας και να κάνετε την τύχη σας να χαμογελάσει, αφού τα χρήματα θα είναι το σημαντικότερο θέμα σας. Αυτό θα είναι το θέμα σας σήμερα. Υπομονή. Περνάω στα ταυράκια. Επαναπροσδιορίστε τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεστε την καριέρα σας τον τελευταίο καιρό, ειδικά εάν βλέπετε ότι η τακτική που ακολουθείτε ως τώρα δεν οδηγεί πουθενά. Αν δείχνετε τον εκνευρισμό σας και χάνετε την ψυχραιμία σας, θα δυσκολέψετε ακόμα περισσότερο τις καταστάσεις. Οπότε σήμερα μαζέψτε τα νεύρα σας, θα σας πω εγώ.
1: Α, έχετε ξεκινήσει.
0: Λεωνίδα, τι είναι αυτά?
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, Λεωνίδα, που δεν γιορτάζεις. Λεωνίδας Όζος. Ποιος να ξέρει.
2: Ποιους μαγεύεις, ποιες ζωές πατάς.
3: Κάνανε αγαπούλες φυλάκια.
0: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες.
3: Αγαπούλες και καρδούλες. Τα σεράκια μου γλυκά.

0: πιο ωραίο τσουρέκι από αυτό, να ξέρεις. Συνεχίζουμε τα διδυμάκια. Οι ευκαιρίες και οι τρικλοποδιές θα είναι ισάριθμες σήμερα. Γι' αυτό πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή πλεύσης, παρορμητικά μετρήστε όλες τις παραμέτρους για να δείτε πραγματικά τι φταίει.
1: Γρήγορα αλλάζει ο καιρός.
0: Καλημέρα Τόνια, καλημέρα Σοφία, μπουκώθηκε ο Καλούδης.
2: Λίγο γάλα.
0: Περάσαν οι μήνες. Γιατί δεν απολαμβάνεις αυτό που ζεις τώρα, το υπέροχο αυτό τσουρέκι.
3: Με λίγο γάλα.
0: Θες και λίγο γάλα.
3: Ναι, χωρίς γάλα αυτό.

0: σου Βάσια. Γεια σου Τόμι. Κατάλαβε το εδώ μόνο ανήκεις. Γεια σου Χριστίνα, γεια σου Νάνση.
1: Ποιος τα στείλε και είναι τα αγαπημένα μου αυτά?
0: Δεν ξέρω.
1: Συνεχίζω με καρκινάκια. Γρηγόρη, ποιος τα στείλε?
2: Εγώ.
1: Μα, έχει πετύχει ακριβώς αυτό που μου αρέσει. Είναι τρομερό. Καρκίνος λοιπόν, μετριάστε την υπερβολή στα έξοδά σας, γιατί ο άκρωτος καταναλωτισμός θα σας οδηγήσει στη συσσόρευση εξόδων, ενώ ακόμη δεν έχετε ξεμπερδέψει οριστικά με χρέη και οφειλές. Μη χαλάτε λοιπόν παραπάνω όπως έχετε σήμερα, καρκίνη. Γενικά, μαζευτείτε.

0: λιανταράκια μας. Τεράστιες ευθύνες και υποχρεώσεις κρύβονται πίσω από τις επαγγελματικές και οικονομικές ευκαιρίες που θα σας παρουσιαστούν. Θα πρέπει να σταθμίσετε τα καινούργια δεδομένα πριν τολμήσετε αλλαγές. Μετρήστε τα πράγματα. Ίσως δεν είναι ο καιρός. Και αλήθεια είναι, χθες μιλούσα με τον Μανώλη του Σκοπελίτη, εκεί στο The Tonight. Ο Μανώλης ξέρει τα πάντα για το ζώδιο, να ξέρεις. Παρακολουθεί και ρέες του είναι έτσι.
1: Και
0: αυτή η εβδομάδα, τι να σας πω, μέχρι το Σάββατο, κάντε υπομονή, παιδιά. Μην μιλάτε, μην αντιδράτε. Αφήστε την να περάσει να πάει στο καλό.
2: Όλα τα ζώδια.
0: Το δικό μου σίγουρα. Του νερού σίγουρα.
2: Καλημέρα στο Άργος.

0: το.
1: Εμένα να ακούς και όχι τους τρελούς. Κι εγώ είμαι τρελός.
2: Γεια σου Μαρή.
1: Αλλά για σένα μόνο. Εμένα να ακούς.
0: Οπότε λοιπόν, οπότε λοιπόν το νου σας αυτή την εβδομάδα μαζευτείτε λίγο. Μην προτρέχετε, μην πείτε λόγια που θα μετανιώσετε. Περνάω στα παρθενάκια μου. Δώστε λέει νέα πνοή και έμπνευση στα δημιουργικά σας σχέδια για να τονώσετε την αυτοπεποίθηση και την αισιοδοξία σας, αλλά και για να αποκτήσετε μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα. Μην επηρεάζεστε από υποθέσεις που δεν περνά από το χέρι σας για να διευθετηθούν. Αυτά που δεν μπορούμε να φτιάξουμε, μην μας επηρεάζουν, εν πάση περιπτώσει. Τελευταία εβδομάδα της άνοιξης.
2: Γεια σου Μαρίνα.
0: Ζυγός, επειδή θα υπάρξουν εντάσεις και παρεξηγήσεις στα εργασιακά, είναι πιθανό να αποφασίσετε να αποχωρήσετε από μια καθιερωμένη συνεργασία για να κάνετε κάτι δικό σας. Μόνο με την κοινή λογική θα μπορέσετε να πάρετε αποφάσεις και να φύγετε από ψυχοφθόρες καταστάσεις.
2: Γεια σου Δέσποινα.

0: εδώ τη λέει η ζωδιάρα μου. Σκορπιός, είναι για σένα. Παμ. Επιβάλλεται λέει προσοχή στους εκνευρισμούς και στη βιασύνη, τόσο στις αποφάσεις όσο και στις ενέργειες που απαιτούν σύνεση και πειθαρχία, καθώς και να επιδιώξετε τον περιορισμό κάθε υπερβολής. Δεν πρέπει να είμαι υπερβολική σήμερα. Λέω να πάρω για μερικές μέρες ρεπό, να εξαφανιστώ.
1: Με το μαγαζί Σκορπιός τι γίνεται?
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ενημερωθεί.
1: Αυτό δεν ενημερώμαστε πια από το TikTok.
0: Τι κάνουν τα κορίτσια.
1: Ναι.

0: και να έχετε, όσα νεύρα και να έχετε, ό,τι και να έχετε, βάλτε ένα τραγούδι, είστε στεναχωρημένοι. Δεν θέλετε να μιλήσετε, βάλτε ένα τραγούδι, τραγουδίστε το, νιώστε το και ξεσπάστε εκεί. Περνάω στους τοξότες. Ενισχύστε την αυτοπεποίθηση και τη σιγουριά για τις γνώσεις σας και είναι βέβαιο ότι δεν θα περάσουν απαρατήρητες οι γνώσεις σας. Έχετε τόσες πολλές γνώσεις. Αφού η μέρα δεν φέρνει μόνο κούραση και απαγορεύσεις, αλλά και καταξίωση αν το επιθυμείτε. Στο χέρι σας είναι.
1: Γεια σου Γιάννα.
0: Έχουν κάτι ωραία ονόματα. Νομίζω ότι μία τη λένε εδώ πέρα Σάβρα.
1: Άντρας είναι.
0: Ο Σαβράς.
1: Ο Σαβράς. Απ' την Κρήτη.
0: Είναι φίλος σου.
1: Όχι. Έχει την γωνία, αλλά θα γίνει.

0: κεράκια καλούδι μου.
1: Παρακαλώ.
0: Γλυκό φιλί και στην Ειρήνη, που είναι από Κερίνα.
1: Φιλιά στην Ειρήνη.
0: Και στο Βαγγέλη, και στο Φάνο, και σε εσένα, και στο Γιάννη, και παντού. Απαιτητική, κουραστική και μερικές φορές εξαντλητική θα είναι η σημερινή μέρα όσον αφορά τους ρυθμούς της και πιθανώς φιδωλή στα αποτελέσματα, αλλά δεν πρόκειται να νιώσετε ότι δουλεύετε χωρίς λόγο. Το καινούριο δεν είναι αυτό?
1: Όχι, να. Το προηγούμενο είναι.
0: Το καινούριο θέλω.
1: Αυτό είναι, ναι.
0: Που μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Αυτό ήθελα να σας φτιάξω τη διάθεση, Γιώτα, γιατί όλο ακούω αρνητικά. Ανοίγω την τηλεόραση, βλέπουμε εδώ πέρα. Τι να πω?
1: Πόσο δυνατός είσαι?
0: Κάτσε βρε αγάπη μου, είπαμε.
2: Με λίγα λόγια
1: κομμάτι ζήτησε.
2: Να σε καλά, πάντα θα εύχομαι
0: πρωτοσύνης. Θέστε ως στόχο να διατηρήσετε τον οργανισμό σας σε καλή φυσική κατάσταση, ώστε να αντέξετε την πίεση του μήνα, αποφεύγοντας σημαντικές συμφωνίες και δεσμεύσεις. Μην το πάρε και αυτό. Μην προβείτε σε παρακινδυνευμένες κινήσεις που θα σας προσγειώσουν ανώμαλα. Στον Μπούμπου θέλει.
1: Έχει ο Μπούμπου.

0: στα καλημέρα χαράματα Καλαμάτα. Παλεύω.
1: Με λίγα λόγια
0: θα σου πω με συγχωρείς. Και θα σε βρίσω για τη φταίς που ζούμε χώρια.
1: Γεια σου ρε Νανοσούλα μου.
0: Σχιζοφρένια.
2: Γράφουνε με ένα κομματάκι τσουρέκι με αυτό το πρωί.
1: Ένα τσίκρι με αυτό είναι.
0: Που θα σε έχω μια ρημάδα στεναχώρια.
1: Τι κομματάρα έβγαλε ο Οικονομόπουλος πάλι.
0: Με λίγα λόγια.
1: Γρηγόρη. Θέλω μεγαλύτερο.
2: Φτάνει εδώ.
1: Παιδιά, από χθες η αλήθεια είναι έχω να φάω από χθες το γύρισμα, το απόγευμα. Να. Λοιπόν, και θα κλείσω με ψαράκια και θα στείλω και ένα γλυκό φιλί στο Σωτήρι το Χαραμόγλι. Σωτήρι, δεν θα προλάβω σήμερα. Και θα κλείσω με τα ψαράκια, που είναι και ψαράκι. Μην μπλέκετε, λέει, τα ερωτικά με τα επαγγελματικά, γιατί οι δυσκολίες στις σχέσεις σας οφείλονται στην αναποφασιστικότητα και στην αλλαγή του τρόπου επικοινωνίας σας. Διευθετήστε τις οικονομικές εκκρεμότητες που πρέπει επιγόντως να τακτοποιηθούν.
0: Πάντα εξαρτάται από το ποιος θα με ρωτήσει.
1: Εξαρτάται ποιος θα με ρωτήσει.

0: αγόρια, γιατί κάπως έτσι, κάπως έτσι θα πάμε σε break.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
3: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
3: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
3: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
4: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
5: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθε το σπίτι 25.
6: Σφαίρα 102.
7: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
11: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
12: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
10: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
13: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
14: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
17: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
18: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
19: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτυδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά. Επέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά.

0: Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
1: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμό υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
4: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
3: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
4: Για να δω.
5: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
6: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
7: Σε ένα στέφανο του Μάη
8: με φώναξε κανείς.
7: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό σφαίρα 100.

0: Όπω το έχουμε λατρέψει αυτό το τραγούδι, κυρίε και κύριοι, το ακούτε σήμερα δεύτερη φορά και θα το ακούσετε και μια τρίτη. Είναι από το Σουάν, από τη γενιά μα δηλαδή, που οι Ιωάννη κάνουν ξανά καινούργια καριέρα. Είναι η γενιά μα, ναι, συμφωνώ.
1: Μια γενιά όλου.
0: Όχι, αν ήσουν

0: αρχή να τα λέμε τα πράγματα.
1: Όμως μπορεί να ήσουν όταν ήσουν, όταν ξεκίνησαν οι Ιωάννη. Το 99 πόσο χρόνο ήσουν?
2: Ήμουνα 10 χρονών, 11.
1: Άκουγε Σουάν. Σίγουρα θα μπορούσε να τραγουδήσει Σουάν.
2: Λοιπόν, η Ιωάννη δεν είναι ένα στο πόδι.
1: Πώ βέβαια με το Gimme, Gimme, Gimme, Γιώργο.
2: Κάτσε μου ρικάτο.
1: Όχι, δεν κάθομαι καθόλου. Δεν κάθομαι καθόλου και θα φορούσα και στενό μπλουζάκι και με σημαίακι μπροστά για τα παιδιά. Και δεν έχω να αποδείξω τίποτα. Και σε ποια θέση πήγανε οι Ιωάννη, σε ποια θέση φτάσανε?
2: Πε μου, μωρή, σε ποια θέση. Σταμάτα τώρα.
1: Όχι, δεν σταματάω. Gimme, Gimme, Gimme, Γιώργο. Του αγαπάω, του αγαπάω. Του αγαπώ, είναι και καλά παιδιά. Είναι, κάναμε μια υπέροχη κουβέντα. Είναι υπέροχη, είναι φανταστική. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ. Δίλημα ζωή. Γιώργο, είσαι εκεί?
3: Εδώ είμαι, ναι.
1: Έλα, Γιώργο, πού είσαι, ρε φίλε? Δεν μιλάς σήμερα. Τι έγινε, φίλε? Μίλα λίγο, ρε φίλε. Μίλα, πού είσαι?
4: Πού να μιλήσει ο άνθρωπος που τον έχουμε στην εξορία.
1: Μάλιστα. Για πάμε για δίλημα.

0: αγαπημένο μου πρωινό, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ωραία, ξεκινάει.
0: Τι λένε Κατερίνα, την κυρία που έστειλε αυτό το email και μας παρακαλεί θερμά.
1: Σα δεν τρέπετε.
0: Αφού πρώτα μας λέει ότι είναι καψούρα με την πάρτη μας. Συμφωνώ, λέει, με τις σκέψεις και τις Νάνσης και τις απόψεις της Νάνσης, που κάθε μέρα, λέει, προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες. Ο Γρηγόρης που τον αγαπάω, λέει, από μωρό παιδί. Ο Γιώργος που τον θεωρώ εφιέστατο. Ο Παναγής που τρελαίνομαι με το γέλια του. Λέει για όλους μας πάρα πολύ ωραία πράγματα η Κατερίνα.
3: Για μένα τι λέει, ρε φίλε, δεν είπες τίποτα.
0: Για σένα λέει ότι ήταν να παντρευτεί και σε είχε, λέει, στα απαραίτητα για το γάμο του σαν DJ. Να ξέρεις.
3: Κάντε, λέει, και πέρασαν τρία λεπτά. Θα τελειώσει το αυτό.
0: Η Κατερίνα, παιδιά, είναι 33 ετών.
3: Μάλιστα.
4: Ήταν απαντρευτή, όπως καταλάβατε.
0: Ήταν μάλλον 2,5 χρόνια και είναι ακόμη σε σχέση με Έλληνα πολιτικό. Για να μην πηγαίνει, λέει, το μυαλό σας από εδώ και από εκεί, είναι αδύνατος, είναι όμορφος, είναι νέος και βρίσκεται σε κόμμα αντιπολίτευσης.
3: Είναι ελεύθερος άνθρωπος.
0: Είναι ελεύθερος άνθρωπος.
3: Εντάξει, θέλω να πω, δηλαδή είναι κάτι, δεν γράφει κάτι πονηρό, ας πούμε.
0: 2,5 χρόνια, παιδιά, περάσαμε καταπληκτικά. Μάλιστα, επειδή είναι τέτοια η δουλειά του, η σχέση μας την κρατούσαμε έτσι λίγο μυστική. Και τώρα, τον τελευταίο καιρό, αρχίζουμε να κάνουμε κοινές εμφανίσεις και να βγαίνουμε. Τα πηγαίναμε τέλεια.
1: Κάνουν παραστάσεις, τι εννοείς?
0: Όχι, όχι. Κοινές εμφανίσεις, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Τα πηγαίναμε τέλεια σε όλα, μέχρι που ένα ωραίο βράδυ γύρισε και μου είπε ότι θέλω να εξελίξουμε λίγο το κομμάτι σεξ.
1: Ο πολιτικός.
0: Ναι.
4: Ο πολιτικός.
0: Και να αναστρέψουμε λίγο τους ρόλους.
5: Δηλαδή.
4: Οπα.
0: Παιδιά, λέει, θα σας το πω και μην με κοροϊδέψετε. Λέει, αντιμετωπίστε το, λέει, με όση σοβαρότητα μπορείτε να έχετε. Ότι μου ζήτησε να γίνω εγώ άντρας και εκείνος η γυναίκα.
3: Τότε γιατί μας γράφει, έλα, ψεύτικο.
0: Τι ψεύτικο, έχω το mail της εδώ πέρα. Κατερίνα, παπάκι.
3: Παπάκι.
0: Παπάκι.
1: Η Κατερίνα έχει παπάκι.
3: Γιατί πρέπει να μας πει ότι είναι πολιτικός αυτός που θέλει να αναστρέψει? Γιατί πρέπει να μας πει?
0: Θα σου πω γιατί. Θα σου πω γιατί βάζει την ιδιότητά του. Όχι. Γιατί, παιδιά, λέει, με το που μου το είπε αυτό, τον θεώρησα ανώμαλο, ξενέρωσα και του ζήτησα να χωρίσουμε.
3: Μάλιστα.
0: Και λέει, σε παρακαλώ, έχουμε κάνει κοινές εμφανίσεις μαζί. Η δουλειά μου είναι τέτοια. Πρέπει να σταθείς δίπλα μου, πρέπει να είσαι δίπλα μου και πίστεψέ μου ότι θα περάσεις μια υπέροχη ζωή δίπλα μου.
3: Μάλιστα.
0: Εγώ, λέει, θεωρώ ότι κάτι μέσα μου έχει σπάσει. Πλέον, λέει, τον κοιτάω και θεωρώ ότι είμαι μαζί με έναν ανώμαλο.
3: Έλα, ρε Παναγή, σταμάτα πια.
0: Έτσι,
3: ένα ανώμαλο.
0: Εγώ, μωρέ, εδώ η Κατερίνα τα λέει.
3: Δεν μας αρέσει αυτό το δίλημα. Τι δίλημα ζωής είναι αυτό?
0: Ναι, και ότι πέστε μου, λέει, τι να κάνω. Δεν σας το κρύβω, ότι πέρναγα υπέροχα μαζί
5: του. Δεν πρέπει τίποτα να χωρίσει.
0: Πέρναγα υπέροχα μαζί του. Απλά αυτό είναι κάτι το οποίο με ξενέρωσε. Πιστεύετε θα το ξεπεράσω στο μέλλον?
1: Ναι.
5: Υπάρχουν τρόποι άμα θέλει να το ξεπεράσει.
3: Τι να ξεπεράσει, δεν καταλαβαίνω τι να ξεπεράσει.
5: Επόμενο επίπεδο. Αλλά δεν τη βλέπω να θέλει πολύ.
3: Όταν λέμε να ξεπεράσει, τι να ξεπεράσει, τι να ξεπεράσει.
0: Το ότι ο άλλος θεωρεί, η Κατερίνα, ότι τη ζήτησε να κάνουν κάτι το οποίο είναι ανώμαλο. Να αντιστρέψουν ρόλους και να κάνει εκείνη τη γυναίκα και αυτός τον άντρα. Όχι. Εκείνη
1: να
0: τον
1: κάνει
0: άντρα...
1: εκείνη τη γυναίκα και αυτός τον άντρα. Ναι, τι όχι. Κάνανε τόσο καιρό. Να... <του ανώμαλους. laughs>
0: να κάνει αυτός τη γυναίκα και εκείνη τον άντρα.
3: Τι να σου πω, ρε φίλε, τώρα
1: δεν σαν παράσταση εννοείς, δεν καταλαβαίνω.
3: Τι είναι αυτό, είναι αυτό δίλημα?
0: Ναι, είναι δίλημα.
3: Τι δίλημα να είναι?
0: Να τον χωρίσω τον ανώμαλο ή να μείνω μαζί του και να τον προσπεράσω να πάω παρακάτω? Αυτό είναι το δίλημα.
1: Και άμα γίνει κυβέρνηση, δεν περιμένεις λιγάκι, γιατί κάνεις μια θυσία. Μπας και γίνεις κυρία Υπουργέσσα.
3: Ξέρω εγώ, βρεκοντή, τι δίλημα είναι αυτό, δεν έχω να πω.
0: Έχει, λέει, κατά τα άλλα, ο άνθρωπος αυτός όλο το πακέτο. Είναι όμορφος, είναι έξυπνος.
5: Άσε, Μαρία Παναγία, άμα έχει όλο το πακέτο και άμα θέλει εγώ να κάνω τον άντρα και αυτός τη γυναίκα.
1: Μα είναι Lady Boys.
0: Καλά, ρε Νάντς, το ζήτησε μια φορά ο άνθρωπος.
4: Μια φορά. Ναι. Μια φορά.
0: Δηλαδή, λίγο υπερβολική τη βλέπω κι αυτή.
5: Παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Έλα.
5: Υπάρχουν πράγματα που μας αρέσουν και πράγματα που δεν μας αρέσουν.
4: Μάμα, δεν το δοκιμάσει ποτέ.
5: Συμφωνούμε σε αυτό?
0: Περίμενε.
5: Συμφωνούμε σε
0: απόλυτα.
1: Αυτός ο Ρόκος.
5: Συμφωνούμε σε αυτό.
0: Απόλυτα.
5: Τέλος.
0: Δεν την υποχρέωσε να κάνει κάτι. Της το πρότεινε.
5: Της το πρότεινε. Ναι. Εσύ, λοιπόν, θα ήσουν με μια γυναίκα που θα ήθελε.
0: Νάντσι!
1: Παναγή.
5: Πολύ απλά τώρα, το ερώτημα.
1: Με το χέρι στον ποπό.
0: Άκου τώρα. Άκου. Θα απαντήσω πολύ ειλικρινά.
5: Ναι.
0: Θα απαντήσω πολύ ειλικρινά.
3: Μου έχει τύχει.
1: Είσαι μέσα. Ψήνεσαι.
0: Θα απαντήσω πολύ ειλικρινά. Δεν θα το δεχόμουν γιατί δεν μου αρέσει. Αλλά δεν ξέρω αν θα τη χωρίζα.
1: Αυτό το αλλά. Πεθαίνω με αυτό το αλάτι.
0: Θα τη έλεγα ότι αγάπη μου, εμένα τέτοια παιχνίδια, εγώ τα θεωρώ λίγο αυτά όλα τα παιχνίδια, δεν μου αρέσουν.
5: Ναι, αλλά εγώ θέλω.
0: Αγάπη μου, δεν μπορώ να το.
5: Ναι, αλλά εγώ θέλω.
1: Έλα, μόνο μία φορά.
4: Μία φορά μόνο.
1: Θα βλέπω.
5: Για πες.
0: Δεν ξέρω όμως αν θα τη χώριζα. Αλήθεια στο λέω.
5: Και άμα το έλεγε κάθε φορά.
0: Άλλο τώρα να μου το έλεγε κάθε φορά.
5: Και άμα το θέλει, θα σου το πει.
2: Θα έχει ενδώσει την μία φορά. Καμία. Κάθε μέρα το λέει.
5: Δεν ξέρω, Παναγή, θα έχει ενδώσει την μία φορά.
0: Παιδιά, το θέμα δεν είμαι εγώ τώρα.
5: Είμαι από σχολή που το κάνω λίγο.
1: Τώρα μην το κάνετε προσωπικό. Θα εκτεθούμε.
0: Γιώργο, πες μαράδες και γυναίκες.
3: Να το κάνουμε λίγο.
5: Αισθάνομαι ότι πρέπει να ρωτήσω και τον Γιώργο.
3: Θεωρώ ότι επειδή το έκανε πολύ.
1: Εγώ είμαι μέσα.
3: Από την ώρα που έβαλε πολιτικό και τέτοια.
1: Σαν άντρα θα το δεχτώ.
3: Δεν είχε κανένα λόγο να βάλει πολιτικό ή αυτό. Δεν είχε κανένα λόγο να πει αν είναι πολιτικό ή αν είναι μη πολιτικό.
1: Και αυτό με την αντιπολίτευση που
3: έκανε. Με την ιδιότητα τώρα και με την αντιπολίτευση.
0: Εσένα, γιατί είσαι,
3: όχι, με πειράζει. Γιατί ρε φίλε, τι με νοιάζει εμένα, τι είναι.
0: Όχι, δηλαδή δεν σου λέει ήταν οικοδόμο, δεν έχει πρόβλημα.
3: Όχι, κανένα πρόβλημα δεν θα έχω. Συγγνώμη, ρε Νίκο, λίγο.
0: Άρα με το επάγγελμα.
2: Ναι, συγγνώμη, έχει δίκιο.
3: Ρε φίλε, συγγνώμη λίγο. Όχι μόνο το επάγγελμα. Άρα ποιο είναι το δίλημά τη, ποια είναι αυτή τη κοπέλα.
0: Το έχουμε πει 4 φορέ.
3: Ποιο είναι, πες μου να καταλάβω.
0: Όχι, το έχουμε πει 4 φορέ.
3: Να καταλάβω, ακούω μια χαρά.
5: Άφησε το κινητό και αποφάσισε να ασχοληθεί με
0: αυτό ακριβώ.
3: Κοίταξε με λίγο, το δίλημά τη είναι.
0: Ναι, πε μου, ποιο
3: είναι. Θα ενδώσει. Στην επιθυμία.
0: Δεν είναι αυτό το δίλημα.
3: Ποιο
5: όχι,
3: είναι.
5: Έχουμε πει ότι δεν θα ενδώσει.
0: Δεν θέλει να ενδώσει. Ναι. Έχουμε πει όμως ότι
3: κάνει.
0: Τον θεωρεί πλέον ανώμαλο, δεν τη κάνει κούκου μαζί του και θέλει να χωρίσει. Αυτό παρόλο λέει που περνάω μια υπέροχη ζωή μαζί του. Να το προσπεράσω και να πάω. Να προσπαθήσω να το προσπεράσω και να πάω παρακάτω ή να χωρίσω. Αυτό είναι το δίλημά τη. Που το λέμε για τέταρτη φορά.
1: Ας είμαστε ειλικρινείς.
3: Τι Γιώργο.
1: Οι άνθρωποι της εξουσίας ή αυτοί που κυνηγάνε την εξουσία θέλουν που και που να εξουσιάζονται. Αυτοί για να σκέφτεται να ενδώσω, τι να κάνω αφού περνάμε υπέροχα.
0: Έχει ήδη
1: σημαίνει ότι έχει αποφασίσει. Έχει ήδη αποφασίσει. Μας κοροϊδεύεις, μαντάμ Κατερίνα, πώς σε λένε.
0: Κατερίνα, ναι.
3: Για να, τι να πω, για να ανοίξουμε μια τηλεφωνική. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω που μου λέτε τώρα. Δηλαδή δεν κατάλαβα.
0: Να το πούμε και πέμπτη φορά να το καταλάβεις.
3: Σου κάνει πρόταση σχέση σου να κάνετε κάτι.
0: Να αντιστρέψετε ρόλους. Να σε απαχτώσει.
3: Άμα δεν θα το δεχόμουν, θα σου έλεγα αν δεν θέλεις να με χωρίσουμε.
0: Άλλο
2: Παναγή,
0: αυτό.
2: Εσύ που λες ότι δεν θα χωρίσεις.
5: Νίκο, με ρωτάνε αν συνεχίσεις και τρως τσουρέκι.
2: Όχι, όχι, τελείωσε.
3: Λοιπόν, παρακαλώ, πάμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι δίλημα αυτό.
6: Καλημέρα σας.
3: Κλείστε λίγο, σας παρακαλώ, το ραδιόφωνο μόνο. Για πείτε.
2: Την ανοιχτή ακρόαση.
3: Ναι, πείτε το.
6: Λοιπόν,
3: ναι.
5: Είστε της αντιπολίτευσης.
6: Όχι, ναι, είμαι της αντιπολίτευσης, αλλά σας βλέπω λίγο ρατσιστές.
0: Μπράβο, και εγώ τους βλέπω. Ήθελα να το πω, κύριε μου.
1: Επιτέλους.
3: Να κλείσουμε λίγο την ανοιχτή ακρόαση, δεν ακούγεστε καλά.
5: Είναι πολύ βαριά η κατηγορία που μας βάζει.
0: Μπράβο, κύριος. Καλά κάνετε.
1: Διευκρινίστε, παρακαλώ.
0: Γιατί είναι, κύριε μου.
3: Έλα, σταμάτα το. Αυτές οι λέξεις δεν είναι σοβαρές.
5: Παρ' όλα αυτά θα σας ακούσω.
3: Κλείστε λίγο την ανοιχτή ακρόαση. Έχετε δει, σας καταλαβαίνω τώρα. Έχετε δει και αν μπορείτε να σταματήσετε λίγο στην άκρη. Για να μιλήσουμε χωρίς
0: ανοιχτή ακρόαση. Ναι, θα σταματήσει το διαξονικό για να μιλήσει μαζί σου και για τον ανώμαλο το βουλευτή.
1: Είστε φορτηγατζής.
2: Για τον υπουργό.
6: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
3: Τέλεια, τέλεια.
5: Όνομα, για πείτε.
6: Πέτρος από Ελληνικό.
3: Έλα, Πέτρο μου.
1: Πέτρο, είσαι φορτηγατζής.
6: Είμαστε open mind. Η γυναίκα δεν θέλει, ο άνθρωπος θέλει. Ας το κάνουν μια φορά και μετά τέλος, άμα δεν της αρέσει.
1: Μπράβο, Πέτρο.
5: Τι λες, ρε Πετράν.
6: Όχι, ναι. Λάθος είμαι να πει. Μπορεί να είμαι
5: τι
6: και λάθος.
5: Δηλαδή,
3: συγγνώμη, Πέτρο, εσύ που εκπροσωπείς και το τιμημένο επάγγελμα του φορτηγατζίδων. Δηλαδή, άμα σου ζητούσε μια γυναίκα αυτό, εσύ θα το δεχόσουνε.
6: Εγώ δεν θα το έκανα. Εγώ
0: α,
6: δεν θα το
0: έκανα. Ναι, βγάζετε όλοι τον ποπό σας απ' έξω.
3: Εσύ δεν το έκανε, ο άλλος δεν το έκανε.
0: Άσε, ρε Πετράν.
6: Εγώ δεν θα το έκανα.
0: Ναι.
1: Γιατί αλλά υπάρχουν να... φορτηγατσίδες που θα το έκαναν. Πες.
5: Πέτρο, γιατί τι έγινε.
3: Πέτρο, γιατί μια φορά ρε φίλε, έτσι για λίγο.
0: Μην είσαι ρατσιστής ρε Πετράν.
3: Μια φορά ρε Πέτρο, δεν θα το πούμε σε κανέναν, Πέτρο. Είδες για τους άλλους λες, αλλά για σένα βλέπεις κάνεις πίσω, αν μας το ζητήσεις.
1: Εσύ είσαι επαγγελματίας.
6: Είμαι, όχι, είμαι straight. Τώρα,
0: μα και αυτό straight είναι.
5: Α. Είδες, Πετράν, που το γυρνάς τώρα. Αυτός
6: Νάνση μου,
5: αυτός που, το... αυτός που το κάνει δεν είναι straight. Άκουσες τι είπες. Εγώ είμαι μπορεί straight.
1: Παιδιά, μπορεί να το κάνει, μπορεί να το κάνει και μια... να παραμείνει straight.
6: Επειδή ζούμε σε μια κοινωνία τώρα που...
5: Πού
6: σε τι. Να πω, πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή, το ανώμαλο έχει γίνει ομαλό.
3: Καλά, τώρα, δεν ξέρω τώρα
5: πάντως,
3: τι θεωρεί.
5: Να σας πω κάτι. Εγώ σας έχω πει ότι αν ήξερα ότι ο σύντροφός μου π.χ. πριν ήταν γκέι ή αν είχε και ήταν bi, δεν θα ήθελα να είμαι μαζί του.
6: Αυτό,
5: εγώ Πέτρο, δεν θα ήθελα. Υπάρχουν γυναίκες και άντρες που δεν έχουν πρόβλημα. Εγώ σας το έχω πει, έχουμε τσακωθεί για αυτό το θέμα. Εγώ δεν θα μπορούσα
3: πάντως,
5: θεωρώ ότι ένας άνθρωπος όταν σου ζητάει κάτι τέτοιο έχει μία τάση ομοφιλοφιλική.
6: Ομοφιλοφιλική, ναι, έχεις δίκιο σ' αυτό.
5: Άρα εμένα δεν θα μου έκανε.
6: Εμένα θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Άρα θα χώριζες.
5: Εννοείται.
3: Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί πέρα εκεί έξω που πραγματικά από τη στιγμή που σου το προτείνει ο σύντροφός σου ή η σύντροφός σου μπορείς να το δεχτείς, να το δοκιμάσεις και να δεις αν σου αρέσει. Και το κάνει πάρα πολύ εύκολο.
1: Και να παραμείνει straight.
6: Σε αυτό ότι μένει κρυφό τι γίνεται στην κρεβατοκάμαρα.
3: Παιδιά, τι σημασία έχει από την ώρα που ο σύντροφός σου ή η σύντροφός σου ζητάει κάτι και το ζητάει όμορφα και ωραία.
1: Είναι τέλειο και παραμένει straight.
3: Δεν με αφήνετε να μιλήσω, ρε γάμο.
5: Άσε μας με πρωί, ρε Γρηγόρη.
2: Ο Γιώργος, παραμένει straight.
3: Τι θες, ρε Νάνση, εσύ με τη...
1: 100% παραμένει straight.
3: Περίμενε, Νάνση, τι, για πες.
1: Ήσου πω είσαι και full straight, ε.
3: Για πες, Νάνση. Τι άσε με στρίβει,
5: σου κάνω πρώτα στην δημόσια.
0: Για να σε δω τώρα.
1: Αγγόρι,
5: βγες μπροστά. Σου κάνω δημόσια πρόταση, δέχεσαι.
1: Φαένα για την ομάδα.
3: Το ζήτημα είναι αν θέλει ο άλλος, αν δεν θέλει.
0: Ναι, για σένα λέμε τώρα. Έχεις ανοιχτή πρόταση.
1: Όλα τα χώσο πίστε.
3: Άμα θα ήθελα να το κάνω, θα το έκανα. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αυτό ρωτάμε, να το κάνεις.
3: Αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι που μου αρέσει.
0: Την άλλη στιγμή, την επόμενη
3: στιγμή δεν ξέρω. Μπορεί στο μέλλον να μου αρέσει, τώρα δεν μου αρέσει. Κατάλαβες. Γιατί το παίζετε όλοι πολύ εδώ άντρες.
0: Εγώ δεν
3: το παίζω. Πολλοί άντρες το παίζετε όλοι. Πολύ όλοι αυτά τα απορρίπτεται και οτιδήποτε άλλο. Θα μπορούσε λοιπόν. Εγώ θα μείνω σε ένα πράγμα. Από τη στιγμή που δύο ενήλικοι άνθρωποι μιλάνε. Και είναι πολύ ωραίο που μιλάνε, αυτό και ήθελα να καταλήξω. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ο άνθρωπος αυτός.
5: Μάρε Γιώργο, και εσύ είναι ωραίο.
3: Ναι,
5: είναι
3: δεν πειράζει. Άστο Γιώργο να λέει αυτά που πιστεύει, έτσι κι αλλιώς πάντα αυτό κάνει. Και με χαρά του και πραγματικά το λέω. Με χαρά,
5: με χαρά το λέει. Ναι.
3: Με χαρά το κάνει και με χαρά το λέει. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι όταν δύο ενήλικες άνθρωποι συζητάνε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί, και να κλείσω έτσι, που έχουν ένα ζευγάρι δίπλα τους που ποτέ δεν τόλμησαν να του πούν την αλήθεια. Ζουν ένα δράμα ή βρίσκουν τρόπους να τον απατήσουν. Ξέρω πολύ κόσμο που απατά το σύντροφό του ή τη σύντροφό του γιατί δεν φοβούν. Δεν τόλμησαν ποτέ να του πούν τα γούστα τους τα πραγματικά, που αν τα λέγανε μπορεί να είχαν γλιτώσει πολλά πράγματα. Και γι' αυτό και εγώ μένω πάντα στην ευγένεια και στην γλύκα, ότι αν πεις σε έναν άνθρωπο, στον άνθρωπό σου, θέλω αυτό, θέλω εκείνο, είναι μετά στην ευχαίρεια αυτή τη δική του να το πει ή όχι. Ενώ οι άλλοι πάνε και το κάνουν κρυφά. Όχι, Παναγή, αν βαριέσαι, να πας σπίτι σου.
0: Τι να κάνει η κοπέλα, απάντα στο δίλημα.
3: Δεν με νοιάζει να κάνει η κοπέλα.
2: Μα αυτό είναι,
0: μα αυτό είναι η στήλη.
3: Ο άνθρωπος της έκανε μία πρόταση. Δεν γουστάρει να πάει στο καλό και την ευχή της Παναγίας.
0: Μα αυτό μας
3: ρωτάει. Έκανε ωραία και όμορφα. Σου λέει θέλω να το κάνουμε αυτό. Γουστάρεις να το κάνουμε. Δεν γουστάρω. Στο καλό και την ευχή της Παναγίας.
0: Είναι ανώμαλος.
3: Άντε χέσου ρε.
0: Στην ευχή στο καλό φύγε σε παρακαλώ.
7: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
8: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
11: Έφτασε ξανά.
10: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
11: Γκολ στη Βουδαπέστη.
10: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
11: Σκορ στη Λειψία.
10: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
11: Επί δύο.
12: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Green. Σφαίρα 102.2.
16: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
17: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
18: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
19: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
20: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις στο όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
21: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
22: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
23: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
24: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
25: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
26: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
27: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
26: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
27: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
28: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
29: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
30: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
0: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, 12 λεπτά μετά από τις 9, εδώ είμαστε. Σφαίρα 102,2, κυρίες και κύριοι. 26 του μηνός. Πλέον έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την άνοιξη, αλλά βέβαια και για το καλοκαίρι, αφού 1η Ιουνίου είναι Δευτέρα. Τη Δευτέρα έχουμε 1η Ιουνίου, μπαίνει ο καινούριος μήνας, μπαίνει και το καλοκαίρι. Ουσιαστικά, πάρτε το λίγο χαμπάρι, γιατί παιδιά, θα περάσει ο καιρός πάρα πολύ γρήγορα.
1: Παιδιά, με έχουν φάει τα κουνούπια.
0: Λοιπόν, να πω ότι ξεκίνησε η κυνηγητική περίοδος, έτσι, αυτό.
2: Αυτό τώρα εσύ που το ξέρεις.
0: Το ξέρω, γιατί σκότωσα το πρώτο κουνούπι χθες.
2: Α.
0: Πάρα πολύ. Είναι μια κυνηγητική περίοδος, είναι το καλοκαίρι αυτό που κάνουμε. Κυνηγάμε όλοι τα κουνούπια μέσα στο σπίτι, άλλο με παντόφλες, άλλο με πετσέτες, άλλο με τα χέρια, άλλο μόνο, άλλο με το κεφάλι, δίνει κεφαλιά. Ό,τι προλάβει ο καθένα. Να πούμε καλή κυνηγητική περίοδο για τα κουνούπια. Σε όλους σας. Να πω και μια καλημέρα στο Περά. Έτσι πρωί-πρωί πιείτε το καφεδάκι σας. Φάτε αυτά τα υπέροχα πρωινά που ετοιμάζει. Να είναι καλά πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Είναι και αυτά τα απίστευτα γλυκά, αυτά τα viral γλυκά που έχουν να κάνουν με τα φρούτα που πήραν την καρδιά και το Σαββατοκύριακο. Έγιναν ουρές κυριολεκτικά στο Περά για να τα δοκιμάσουν. Και όλα αυτά τα γλυκά που φτιάχνει και τα Σαββατοκύριακα και τις καθημερινές. Να είναι καλά που το Περά εμφανίστηκε με αυτούς τους συνεργάτες εκεί, τον Αλέξανδρο και τα άλλα παιδιά, και κάνανε αυτή τη μαγεία που βλέπω ότι κάποια άλλα ζαχαροπλαστεία κλέβουν τις ιδέες του Οπερά.
3: Εντάξει.
0: Μου ήρθε μήνυμα ότι έφτιαξε το Οπερά κάποια γλυκά και ίδια γλυκά βρέθηκαν αλλού. Ύποπτο. Ύποπτο. Θα το ψάξω όμως. Θα το ψάξω και αυτό. Για ποιο λόγο ίδια γλυκά βρέθηκαν αλλού. Θα το ψάξω, κυρίες και κύριοι. Επειδή το αγαπάτε πάρα πολύ το Περά, μου κάνει φοβερή εντύπωση πως έχετε έτσι τόσο πολύ κολλήσει και το έχετε λατρέψει. Ελευθερίου Βενιζέλου 150 Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου με τεράστιο πάρκινγκ. Να πιείτε, να φάτε, να μιλήσετε εκεί με τα παιδιά. Είναι και πάρα πολύ ευγενικά, μας πήραν την καρδιά. Και μία τούρτα δώρο κάθε μέρα, 6936-10-10-22. Γράψτε το Περά και όνομα τεπώνυμο. Λοιπόν, φύγαμε για.
3: Μπίτλε
0: μπομ. Μπράβο ρε Νίκο, μπίτλε μπομ.
4: Σήμα.
0: Κίκι.
5: Γεγε.
6: Εκείνο
7: είναι. Εδώ είναι το μπίτλε μπομ.
8: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Λοιπόν, να ανοίγω το τηλέφωνο, πάμε, γιατί σήμερα δώσαμε 1000 ευρώ στους φακέλους, παιδιά. 1000 ευρώ. Τι μαγικό ήταν αυτό, έτσι πρωί πρωί. Χαρήκαμε, άνοιξε η καρδιά μας. Ένας άνθρωπος του φτιάξε ο μήνας παίρνοντας 1000 ευρώ που μπορεί ανά πάσα στιγμή να τα βάλει και στις διακοπές του και να. Άλλαξε. Άλλαξε η μέρα του και είναι πολύ χαρούμενο αυτό. Λοιπόν, καλημέρα!
9: Σε εσάς.
1: Καλημέρα.
0: Το όνομά σας.
9: Ορίστε.
1: Το όνομά σας.
9: Αγγελική.
0: Έλα, Αγγελική μου, από πού τηλεφωνείς?
9: Από Πετρούπολη.
0: Α, πάρα πολύ. Αγγελική είναι γνωστή.
2: Γνωστό πελατάκι, Αγγελική.
9: Βέβαια, παιδιά.
0: Γνωστό μούτρο.
9: Τόσα χρόνια μαζί σας, μεγαλώνουμε μαζί.
0: Αγγελική μου γλυκιά, πότε έπαιξες τελευταία φορά?
9: Ούτε και θυμάμαι.
0: Φαντάσου, αφού δεν θυμάσαι εσύ πώς θα
3: πάρει. Παιδιά, τι πελάτακι είναι.
0: Εντάξει, ναι, κοπέλα, δεν θυμάται. Λοιπόν, Αγγελική.
9: Σας παίρνω.
0: Καλά κάνεις, Αγγελική. Έχεις πάρει λεφτά από αυτή την εκπομπή?
9: Πριν. Όχι, είχα πάρει, δεν είχα πάρει. Πριν δύο χρόνια ή τρία, δεν θυμάμαι.
0: Τα έχεις φάει.
9: Στα 80 ευρώ.
0: Τα έχεις φάει.
9: Έχω κάνει επένδυση για να αγοράσω ένα σπίτι.
0: Τέλεια. Πάμε καλά. Πάμε για τη δεύτερη δόση του σπιτιού, λοιπόν.
9: Να πάρουμε τα δεύτερα.
0: Σε τρία, σε δύο, σε ένα, Παναγί.
2: Μπίτε μπομ, παίζουμε.
8: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
2: 1 ευρώ. 7. 10. 14. 17 ευρώ. 19. 32. 37.
0: Πολύ λίγο.
2: Παιδιά, μετά το σημερινό χιλιάρικο θα πάει το 30 ευρώ σύννεφο, να ξέρετε.
0: Πω, 37. Περίμενα να σου δώσουμε ένα δώρο, περίμενα, Αγγελική. Θέλει αυτή τη
2: δωρεάν. Τι έχει πάρει καταρχά.
0: Βρεάστε τι έχει πάρει, μέσα έχει. Τι θέλει πάρει, κοπέλα.
9: Είχα πάρει πριν κάποιο καιρό που μου είχε δώσει η Νάντση, παιδιά.
0: Τι αυτό το δωροπιταγή με το φόρεμα.
9: Με τα τέτοια που έχει υπέροχα ρούχα, ναι.
0: Αυτό το 5.
9: Ναι.
0: Τι ωραία ρούχα είναι αυτό. Νάντση!
2: Τι πήρε από το 5, Νάντση.
0: Φάι φάσιον. Πήρε η Αγγελική και λέει τρελάθηκε με τα ρούχα από το φάι φάσιον.
9: Ναι, ένα σακάκι λευκό. Έχει απόλυτο δίκιο η Νάνση.
1: Έχει τις καλύτερες τιμές, έχει ανανεωμένα ρούχα συνέχεια, δεν προλαβαίνεις να βαρεθείς.
0: Και πώς
1: μπαίνεις. Δεν ξέρω αν προλαβαίνεις και να τα πάρεις. Faifashion.gr, follow και στο Instagram.
9: Καταπληκτικά, απόλυτο δίκιο έχει η Νάνση. Και στην ποιότητα και στις τιμές. και στην εξυπηρέτηση κοπέλε και ευγενέστατε.
1: Και έχει και ένα Nancy με SKY που παίρνει 20% έκπτωση.
9: Και τον άλλο μήνα που θα πάω από το Αίγιο που έχω μια εκδήλωση εκεί, θα πάω να του επισκεφτώ. Μπράβο. Από κοντά, βέβαια.
0: Μπράβο, Κιλκι. Λοιπόν, βέβαια. Οπότε αφού πήρε αυτό, πάμε να πάρουμε ένα χαρμάνι 50 ευρώ να πάει να πάρει πράγματα και καλλιτικά να φτιαχτεί και έτσι να βάλει και τα φρόλουτρά σου και τα έτσου και τα κίνα σου. Οπότε στέλνει τον Παναγία ένα μήνυμα στο Instagram και σου λέει πώ θα πα να πάρει 50 ευρώ τη δωρεπιταγή από χαρμάνι. Τα λέω καλά, Παναγία, τα λέω ωραία.
2: Να γεια σου, Θωμά.
0: Αγγελική μου γλυκιά, φιλιά πολλά!
9: Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, μόλις ήρθε ένα μήνυμα από το Αμβούργο, μήπως Νάνση, για το Βαλμά. Ότι ναι. Τι ακριβώς γράψαν τα παιδιά εκεί στο μήνυμα.
1: Ότι πουλάνε πλέον φέτα και εκεί η Βαλμά και ότι την πήραν και τη δοκιμάσαν και πάθαν πλάκα.
0: Στο Αμβούργο, μπράβο ρε παιδιά, χαίρομαι πάρα πολύ. Αλήθεια, παιδιά, αυτή η χώρα και οι Έλληνες που ξέρουμε να τρώμε ωραία φέτα, βέβαια θα μου πείτε ξένοι, δεν ξέρουν να τρώνε, ξέρουν, αλλά θέλω να πω για τη φέτα, γιατί και οι Έλληνες όταν έρχονται εδώ στην Ελλάδα τρελαίνονται να φάνε φέτα, οι ξένοι, αλλά και όποιος γενικά μας αξίζει να φάμε ωραία φέτα, το φωνάζω και το ξαφωνάζω. Και αυτό είναι ο Βαλμάς. Δυστυχώς δεν είναι τεράστιες οι ποσότητες. Είναι μικρές για την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί προσπαθεί να βγάλει συγκεκριμένο ποσό, δηλαδή συγκεκριμένο ποσότητα, συγκεκριμένη ποσότητα, και γι' αυτό και δεν θα μπορέσετε ποτέ να τη βρείτε σε τεράστιες ποσότητες. Λίγο και καλό έφυγε από τη Βόρεια Ελλάδα, ταξιδεύει πλέον και στην υπόλοιπη Ελλάδα και ίσως σε κάποια μέρη στο εξωτερικό. Αυτός είναι ο Βαλμάς, 60 χρόνια νούμερο 1 στη Βόρεια Ελλάδα. Επιτέλους αυτή η φέτα που τόσο πολύ λαχταρούσα και έλεγα στέλτε μου το Βαλμά στην Αθήνα για να το φάμε, γιατί ξέρετε, καμιά φορά, αν δεν δοκιμάσεις αυτό που πραγματικά είναι καλό, και έχω λόγο που το λέω, νομίζεις ότι τρως ωραία φέτα. Νομίζεις. Αλλά όταν ψάχνεις λίγο να βρεις τι πράγματα συμβαίνουν, κάποια πράγματα κάπου σε κάποιες καταστάσεις, δεν λέω σε όλες, δεν πάνε καλά. Δεν πάνε καλά. Μάλιστα, Θεέ μου, πάντα με πιάνει σύγχυση με αυτό το πράγμα.
1: Αχ, μη σε πιάνει.
0: Με πιάνει, Νάνση, γιατί αυτή η χώρα θα έπρεπε να έχει στάνταρ ωραίες φέτες και. Εντάξει.
1: Κοίταξε λοιπόν, να δεις. Εμένα θα με πιάνει σύγχυση αν δεν υπήρχε η φέτα Βαλμά. Τώρα που υπάρχει.
0: Ναι. Δεν με όχι, μα υπήρχε. Άκουγα και σε άλλα κάποια χρόνια. Εμείς μας αρέσει
1: από
0: αυτή.
1: Από τη στιγμή που υπάρχει και αρέσει, κάτι και μπορώ να έχω το γνήσιο το τέλειο.
0: Μην τρώτε πρόλογο. Γενικά, βρείτε αυτό που αξίζει. Πάρτε τη φέτα Βαλμά και στείλτε την στο χημείο. Σας το λέω εγώ τώρα έτσι και πείτε αυτά που λένε είναι αλήθεια. Δείτε για ποια φέτα μιλάμε. Και ελάτε να τα βάλουμε κάτω. Να ανοίξουμε μια τέτοια συζήτηση. Άντε να μην συγχυστώ τώρα. Γιατί. Να, δεν μπορώ να μιλήσω. Λοιπόν, αυτά. Βαλμά. 70% πρόβια, 30% γίδινο. Έτσι, τρίτης και τέταρτης γενιάς, 60 ολόκληρα χρόνια. Και να θυμάστε και το κοφινάκι όπου το βρείτε. Το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Μεγάλη χαρά και τιμή και αυτό. Μακάρι να μπορεί να το βρείτε σε αρκετές ποσότητες, αν και δεν υπάρχουν πια τόσες ποσότητες, για να το δοκιμάσετε. 69-36, 10-10-22. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Βαλμά που μας δίνει ένα ψυγιάκι δώρο με τυριά κάθε Παρασκευή.
1: Lateagain.gr, παιδιά. Lateagain εμπνεύστηκε από όλες εμάς που στην προσπάθειά μας να φτιάξουμε το τέλειο outfit αργούμε λίγο στο ραντεβού μας. Στο Lateagain.gr θα βρεις τα πιο stylish παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες. Γυναικεία χειροποίητα παπούτσια από ένα ελληνικό e-shop που ξέρει τη γυναίκα και ότι το στυλ απαιτεί χρόνο. Lateagain.gr.
2: Λοιπόν, ενώ αν είναι αυτή στα ταξίδια σου χαλάει τη διάθεση, δοκίμασε το Travel Fix ODF, μια καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα από ginger, κόκκινο ginseng και χαμομήλι που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά. Χωρίς υπνηλία και συντηρητικά, το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου.
0: Λοιπόν, Sfera Voice.
1: Sfera Voice. Λοιπόν, και ξεκινάω γιατί έχω και μια, τι να πω, ένα βιογραφικό πλούσιο να διαβάσω. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας πω ότι εσείς που μας στέλνετε τα βιογραφικά σας, ιδανικά, δεν θα ήθελα να μου στείλετε ένα δελτίο τύπου, αλλά 5 λόγια προσωπικά, εκφράζοντας αυτά που νιώθετε και αυτά που θέλετε να πείτε για τον εαυτό σας, χωρίς υπερβολές, χωρίς τόσες πολλές λεπτομέρειες. Πιο απλά θα πω, πιο δικά σας. Ξεκινάω όμως παράλληλα αυτά να διαβάσω για την Νικόλ Παπαριστοδήμου.
2: Εδώ θα διαβάσει και τις 2,5 σελίδες.
1: Ναι, αυτό λέω ρε παιδί μου, ότι θα προτιμούσα η Νικόλ να μας στείλει 5 λόγια για τον εαυτό της, να μας πει τις δικές της σκέψεις.
2: Εννοείς και όχι ένα τυπικό δελτίο τύπου γραμμένο από άλλους.
1: Όχι, έχει αυτό ένα υπέροχο εννοείς. Βιογραφικό, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, η Νικόλ Παπαριστοδήμου λοιπόν γεννήθηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και μεγάλωσε στην Κύπρο. Από 7 ετών ξεκίνησε μαθήματα φωνητικής. Η συμμετοχή της στον εθνικό τελικό της Junior Eurovision για την Κύπρο αποτέλεσε μια ακόμη σημαντική στιγμή στην πορεία της. Έγινε δεκτή στο παγκοσμίου φήμης Berklee College of Music στις Ηνωμένες Πολιτείες με μερική υποτροφία. Συνεχίζω λίγο πιο κάτω. Πήγε στο Greek Idol, κατέκτησε τη δεύτερη θέση, γεγονός που άνοιξε το δρόμο για συνεργασίες με κορυφαία ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, όπως η Άννα Βύση, Δέσποινα Βανδύ, Γιάννης Πλούταρχος, Μέλισσες, και συνεργάστηκε επίσης με τον Κλέιντι Λούπα. Το 2012 Συνεργάστηκε λοιπόν με τον Clay Dist και συμμετείχε στο παγκόσμιο hit Mamacita Buena που ξεπέρασε τα 80 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Ακολούθησαν μεγάλες επιτυχίες όπως το Chiki Chiki, 15 εκατομμύρια προβολές, Heleia, επίσης σε μουσική του Clay Di Lupa. Καλά, ο Clay Di είναι φοβερός, τον ξέρουμε, έχει βγάλει μουσικάρες, δεν το συζητάμε. Το 2014 συμμετείχε στο The Voice Australia με κριτές τον Ricky Martin, τους Madden Brothers και Delta Good Derm. Η Delta Good Derm είναι η Delta που ήταν η συμμετοχή της Eurovision φέτος από την Αυστραλία, παιδιά, για όσους δεν το θυμούνται. Λοιπόν, συνεχίζω όμως. Έχει πάρει κάλες.
2: Έλα βρε Νάνση μου, για όνομα του Θεού. Ρε Νίκο, και εσύ κάνε μια διαλογή.
3: Παιδιά, τι λέτε, θα κάτσω εγώ να κάνω να αλλάξω
1: τη σειρά. Λοιπόν, κάποια στιγμή γύρισε στην Ελλάδα.
0: Έτσι κάνουν οι καλοί διευθυντές. Έλα,
3: όχι, παιδιά, όχι, να κάνω το τραγούδι του παιδιού.
2: Έλα, καλή ακρόαση, καλή επιτυχία.
0: Δεν θυμάμαι το όνομα του παιδιού με αυτά που κάνετε.
1: Κοπέλα είναι.
0: Τη κοπέλα.
1: Λοιπόν, γύρισε στην Ελλάδα η Νικόλ.
2: Ναι, να είναι καλά, γύρισε, θα ξαναφύγει.
1: Κυκλοφόρησε το πρώτο ελληνόφωνο σίγγλ, τι να σε κάνω.
3: Το καλοκαίρι, τι θα κάνει.
1: Σε μουσική του και στίχου, μα αν μου έγραφε τι θα κάνει το καλοκαίρι, πίστεψε με, θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Αλλά παρόλα αυτά θέλω να στείλω και ένα γλυκό φιλί στον Βασίλη Κουμεντάκο από τους Other View.
0: Και εγώ να στείλω που... φιλί παραπάνω.
2: Και εγώ στη Λία που γυρνάει από το αεροδρόμιο και μας ακούει. Λιάκι μου, γλυκό φιλάκια.
1: Συνεργάστηκαν στο ελληνόφωνο.
2: Έλα ρε Νάντσι.
1: Τι να κάνω.
0: Βάλ το τραγούδι ρε Νίκο. Ξεχάσαμε τα πάντα.
1: Το τραγούδι λοιπόν λέγεται Δύσκολα.
2: Και εμείς, δύσκολα.
1: Κυκλοφορεί από την Greek Entertainment, μήνος
0: ξέρει τι γράφει, ξέρει πώς το λέει το τραγούδι αυτό. Σου λέει θα τους κάνω χάλια εκεί.
1: Σε μουσική και στίχους του Γιώργου Καλογεράκου, G. Καλή επιτυχία, Νικόλ. Σφαίρα Voice.

0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο τραγουδάκι, έτσι.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο στην Νικόλ. Φυσικά θα ανέβει στη σελίδα του Σφαίρα, οπότε θα μπορέσετε να βάλετε την καρδούλα σας και να το ψηφίσετε.
0: Συγγνώμη, Νάση. Νομίζω πρέπει να βάλουμε λίγο ένα τέλος με το τέλος του Μαΐου. Να κλείσουμε λίγο τα τραγούδια και μετά να κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα λίγο. Να το βάλουμε μέχρι τη Δευτέρα.
2: Ό,τι θέλεις. Ναι, αυτό θα έπρεπε, γιατί πρέπει να δούμε και
0: όλα. Να μείνει λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
2: Θα έπρεπε, γιατί θα τα βάλουμε ξανά, να τα ξανακούσουμε τα τραγούδια. Κάπως θα κάνουμε μια διαδικασία.
0: Να κάνουμε μια διαδικασία.
3: Λοιπόν. Μια διαδικασία.
0: Όχι, γιατί.
2: Να τα ξανακούσετε. Θυμάστε εσείς το πρώτο που παίξαμε, το πρώτο θυμόμαστε. Το δεύτερο το θυμάστε.
0: Ναι. Θέλω να πω, άρα ουσιαστικά να βάλουμε μέχρι την Παρασκευή.
3: Η συναυλία που έλεγες θα γίνει τελικά.
0: Μέχρι την Παρασκευή, βέβαια.
3: Σου έχει τάξει ότι θα του κάνει παπαδιά.
0: Δεν έχω τάξει καθόλου. Έχω τάξει όμως ότι στο πάρτι που θα κάνουμε πρώτο ο Θεός που έχει ήδη προγραμματιστεί και έχει κλειστεί.
3: Α, θα τραγουδήσουν τα παιδιά.
0: Θα παίξουν οι τρεις πρώτοι, θα εκεί θα κάνουν κάτι. Λοιπόν, αλλά να το κλείσουμε την Παρασκευή. Ωραία. Λοιπόν, μέχρι την Παρασκευή θα.
2: Μέχρι την Πέμπτη, γιατί την Παρασκευή δίνει το πάρτι συνήθως.
3: Γιατί 1,5 μήνα νωρίτερα, για ποιο λόγο?
0: Για να ετοιμαστεί όλη αυτή η ιστορία, Παναγία.
1: Πόσα τραγούδια?
2: Μια κατοσταριά τραγούδια.
0: Πόσα
3: τραγούδια? Τι προετοιμασία θα γίνει?
0: Θα τα ακούσουμε όλα πάλι από την αρχή. Θα δούμε τις ψηφοφορίες του κοινού. Θα δούμε και εμείς τελικά τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο πότε τελειώνει αυτή η ψηφοφορία για να βάλουν κόσμο.
0: Την Πέμπτη, αυτό λέμε. Την Παρασκευή. Την Παρασκευή.
2: Όχι, ρε παιδί μου, να αφήσουμε. Γι' αυτό το τραγούδι της Παρασκευής δεν θα προλάβει. Καταλαβες. Έχει το λιγότερο χρόνο για να ψηφιστεί.
1: Κατάλαβες, γιατί το λέω.
2: Μια εβδομάδα και μετά.
0: Έχεις το Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα θα το κλείσουμε.
2: Είναι το πιο αδικημένο τραγούδι.
0: Γιατί είναι ένα αδικημένο τραγούδι, δεν θα είναι.
2: Γιατί το ένα τραγούδι έχει τρεις μήνες.
0: Να το ασχολήσουμε τώρα στο ένα τραγούδι, ρε φίλε. Το
2: ζήτημα πάντως είναι. Μια εβδομάδα που θα μπορεί να ψηφίζουν.
0: Ότι υποσχόμαστε ότι επειδή πάρα πολλοί κόσμοι εκεί πέρα έξω θέλει να παίξει το τραγούδι του. Και ξαναλέω, δεν ήταν θέμα. Ήταν θέμα δική σας ανάγκη. Και εδώ είμαστε μια παρέα. Αυτή η ιδέα που την είχαμε και πριν 5 χρόνια είναι πλέον τόσο σημαντική, γιατί πόσα παιδιά. Πες Παναγία που βρέθηκε με μια κοπέλα που λες ότι έπαιξε τραγούδι.
3: Ναι, πόσο χαρούμενη ήταν που άκουσε το τραγούδι της και την προσπάθειά της στο ραδιόφωνο.
0: Ξέρεις τι δύναμη παίρνουν αυτά τα παιδιά. Ξέρεις τι, και από τα παιδιά που θα κερδίσουν και από εδώ. Που κάποιες δισκογραφικές μπορεί να τους κάνουν δουλειά. Μπορεί να έχουν ήδη δισκογραφικές, κάποιες δεν έχουν. Ξέρεις πόσο ωραίο πράγμα είναι αυτό. Σου δίνει μια ελπίδα. Λοιπόν, όλο αυτό το φτιάξαμε γιατί ήταν δική σας προτροπή. Γρηγόρη, δεν έχουμε πού να παίξουμε τα τραγούδια μας. Δεν έχουμε λεφτά. Ζητάνε λεφτά, ζητάνε γνωριμίες, ζητάνε. Λοιπόν, εδώ εμείς δεν ζητάμε τίποτα. Και σας υποσχόμαστε πρώτο ο Θεός, η 15η χρονιά που ξεκινάει το Σεπτέμβριο, θα μας ξαναβγεί από την αρχή να κάνουμε αυτό το πράγμα, γιατί είναι η φωνή σας. Your voice σφαίρα. Αυτό. Λοιπόν, φεύγουμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Έχουμε ξανά φακέλους. Σήμερα δώσαμε 1000 ευρώ και έχουμε και δίλημα. Μακάρι να προλάβουμε να το παίξουμε, γιατί του Παναγίου του γυαλίζει το μάτι όταν μιλάμε για διλήμματα.
4: Μάμε σε βέη και φάμαστε.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
7: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Μπαχαρικά, καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
11: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
12: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
11: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Μωρό μας εδώ, Μάη.
7: Και ποιος είμαι,
6: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Άρα μεγάλε, μεγάλε Βασιλιά, μεγάλε Έλβις. Λοιπόν, πάμε και ξανά για φακέλους. Δώσαμε 1000 ευρώ. Τώρα θα πάμε στα. Να πω 1500.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλήθεια λες, Νίκο.
1: Ναι, άλλο πρόβλημα.
0: 1500.
1: 2000.
0: Αλήθεια λες. Να πω 2000. 500 ευρώ. Τελείωσε. Όταν εσύ λες τέτοια, εγώ θα πηγαίνω ανάκριπο δακρύος.
2: Να πω και μια καλημέρα στο φίλο του Μανώλη που μας έστειλε τα τσουρέκια και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ποιος είναι ο Μανώλης, από πού είναι να πούμε. Τι, πού πάει να του ρίξουμε καθόλου 500. Έχει μαγαζί με συγκεκριμένο.
2: Δεν ξέρω.
0: Α, αυτό λέω. Όχι, το κατάλαβα ότι είναι τα τσουρέκια. Λέω, επειδή είναι.
2: Νομίζω εργάζεται στη συγκεκριμένη εταιρεία.
0: Α, μάλιστα. Μανώλη, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά μέσα από την καρδιά μας. Λοιπόν, έχουμε και το καλάθι με τον Ανδριόπουλο, παιδιά. Περιστέρι, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνα, Ιωστέφανος, Νέα Ιωνία. Το καλάθι αυτό, και ξαναείπα, με το πάρτι που είναι να κάνουμε πρώτο Θεός με αυτή την εκπομπή, ο Ανδριόπουλος θα βραβευτεί για την κοινωνική προσφορά του για όλο αυτό που κάνει. Μια οικογένεια κάθε μέρα παίρνει ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Πραγματικά μας έχει πάρει την καρδιά όλα αυτά τα χρόνια και γι' αυτό και του το ανταποδίδεται. Να θυμάστε ότι με αγορά άνω των 30 ευρώ σας τα φέρνουν όλα δωρεάν στο σπίτι με ένα τηλεφώνημα και κερδίζετε και πολύ χρόνο και χρήμα. Και βέβαια να θυμάστε επίσης για την κάρτα επιβράβευσης. Επιβράδυσης πήγα να πω. Παίρνετε αυτή την κάρτα και πηγαίνετε αργά. Είμαι εσύ κουρασμένος, ε. Λοιπόν, με την κάρτα επιβράβευσης που μόλις πάτε στον Ανδριόπουλο θα σας θα πάρετε, θα πάρετε πάρα πολλά πράγματα καινούργια και πολύ πολύ σημαντικά. Μην ξεκινήσετε. Πάμε
2: γιατί
0: για τους φακέλους.
2: Να πούμε,
0: μόλις βγήκαμε από διαφημίσεις και τραγούδι, έκανα μια αναφορά. Πάμε, Νίκο, σε παρακαλώ.
3: Πούντο το φακελάκι.
0: Βλέπω τώρα το τρέιλερ του Τσίπρα που έχει την μπάλα. Ακούς, τελειώνει. Ποιος του είπε αυτές τις βλακίες? Του είπε μόλις πεις το είδατε αυτό το βιντεάκι που έκανε με την μπάλα. Και έλεγε το καινούργιο κόμμα. Και του λέει μόλις τελειώσει αυτό που θα πεις, θα πετάξει τη μία μπάλα από το δεξί χέρι στο αριστερό. Βρε φίλε μου γλυκιά, αυτά ή τα κάνεις αυθόρμητα, αγαπημένα Αλέξη Τσίπρα, ή μην τα κάνεις καθόλου. Άμα δεις πως το κάνει, ξέρεις, τελειώνει τη φράση του και μετά περιμένει να πιάσει και την μπάλα και δεν την πιάνει την μπάλα, έτοιμη να πέσει, είναι κάτω. Κάντε ρε φυσιολογικά πράγματα, ρε. Αφήστε τον εαυτό σας, μην είστε τόσο ξύλινοι. Ρε, τόσο
4: κάτσε
0: νέο παιδί.
4: Γρηγόρη, μπορεί να το κάνει και αυτό.
0: Να πέσει, είναι κάτω. Κάντε ρε φυσιολογικά πράγματα, ρε. Αφήστε τον εαυτό σας, μην είστε τόσο ξύλινοι. Ρε, τόσο
4: κάτσε
0: νέο παιδί.
4: Γρηγόρη,

0: Όποιος ψηφίσει το κόμμα του, ακούς Παναγή. Θα έχει προπόνηση. Πρωί απόγευμα. 5-7 εγώ, 9-11 εσύ. Έτσι θα κάνουμε. Το βλέπει σωστά ο άνθρωπος. Λέει αυτή η χώρα πάχινε, θα την αδυνατήσω. Λοιπόν, ανοίγω το τηλέφωνο για να μιλήσουμε λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με τον κύριο ή την κυρία που πάμε για τα 500 ευρώ. Σήμερα δώσαμε 1000. Για να δώσουμε άλλα 500.
1: Μακάρι.
0: Καλημέρα, μπράβο Νίκο. Μπράβο,
1: μακάρι,
0: μπράβο
1: μακάρι,
0: ρε φίλε. Μπράβο, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πώς σας λένε, κύριε?
2: Αντρέα.
0: Έλα, Αντρέα, μου πού τηλεφωνείς?
2: Από Πετρούπολη.
0: Από Stone City. Έχουμε ξαναπαίξει?
2: Όχι.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε για τα 1000, το δώσαμε το πρωί. Πόσα, 500 ευρώ.
1: Ποτέ, όλα τα χρόνια αυτά δεν έχουμε ξαναπαίξει.
0: Όχι, σου λέει, φίλε άνθρωπο. Όχι.
1: Να του τα χαρίσω.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Να του τα
0: λοιπόν, 500 ευρώ δικά σου. Έτσι, εμείς είμαστε εδώ, πάμε, είμαστε έτοιμοι για το φούντο έτσι κι αλλιώς. Μας πάμε λίγο πιο γρήγορα. Να σου πω, Αντρέα μου, το ξέρεις το παιχνίδι, με τους φακέλους.
2: Ναι.
0: Ωραία.
1: Μην δίνει λοιπόν, σημασία,
0: σου φτάνουν, να σοβαρά το λέω αυτό. Σου φτάνουν 500 ευρώ.
2: Με φτάνουμε, μια χαρά είναι.
0: Ωραία, δεν θέλεις παραπάνω.
2: Εντάξει, άμα προκύψουν, τα θέλω. Αλλά
0: πόσα,
2: θέλω,
0: ρε φίλε, πόσα.
1: Με πόσα είσαι, εντάξει.
0: Με πόσα είσαι ευχαριστημένος.
2: Με τα 500 ευχαριστημένος.
0: Τέλεια. Γι' αυτό που είπες, 700, αν κερδίσεις.
1: Τέλεια.
0: Μόνο για αυτό που είπες. Ήταν μεγάλη κουβέντα. Είπες 700. Δεν πειράζει, φίλε. Τουλάχιστον θα χαρούν κάποιοι.
1: Να,
0: λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Αντρέα, έχω τους φακέλους εδώ. Είμαστε και live. Στο δώσαμε το πρωί 1000 στο Γιάννη. Για να τα δώσουμε και 700 σε σένα. Πάνε οι διακοπές μας καλοκαιρινές. Λοιπόν, στόχος εξωγήινος κεραυνός, λουλούδι, σουβλάκι, ροζ, φάκελος αγελάδα, μουστάκι και βούλες.
2: Ροζ.
0: Ροζ.
2: Σουβλάκι.
0: Σουβλάκι.
2: Και στόχος.
0: Στόχος.
2: Εξωγήινος.
0: Όχι, δεν γίνεται στόχος και εξωγήινος. Ή στόχος ή εξωγήινος.
3: Ένα από τα δύο.
2: Στόχος.
0: Στόχος. Ωραία, το, αυτό το τράβει. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ανοίγω τον ροζ, τον σκέτο και έχει μέσα το νούμερο 2. Το ανοίγω μπροστά στην κάμερα. Μπορείς να μπεις και εσύ αν θέλεις live στο Instagram να δεις τη διαφάνεια της διαδικασίας. Ανοίγω το σουβλάκι και έχει μέσα το 0. Πω, πω, πάμε και για άλλο 700, παιδιά, το βλέπω σήμερα θα γίνει χαμός.
1: Το πεντάρι θέλεις. Αν το πεντάρι είναι μέσα στο στόχο.
0: Λοιπόν, το σουβλάκι έχει το 0. Αν το πεντάρι είναι στο στόχο, πήρες 700 ευρώ.
2: Μακάρι, μακάρι.
0: Μακάρι, το εύχομαι και εγώ. Σήμερα μπορεί να είναι η μέρα που θα δώσουμε πάρα πολλά λεφτά. Χαλάρι σας. Και ανοίγουμε το στόχο και έχει μέσα. 7, ρε φίλε.
2: Να σου πω,
0: έλεγες εξωγήινο στόχο, έλεγες ανάμεσα στον εξωγήινο και στο στόχο, ήσουν να. Όχι, ο εξωγήινο είχε το 3 μέσα, οπότε πάλι δεν κέρδιζες. Το πεντάρι δεν θα το βρίσκες, μάλλον που είναι εδώ. Δεν θα έλεγες κανένα άλλο, τίποτα, όχι.
2: Άλλη μέρα, Γρηγορή.
0: Άλλη μέρα,
3: άλλη μέρα.
0: Αυτή η αισιοδοξία σου μου αρέσει πάρα πολύ. Το πεντάρι ήταν στο κεραυνό, το δείχνω τώρα και στην κάμερα. Καλή τύχη, εδώ είμαστε, ξαναπάρε, φιλιά πολλά.
2: Ευχαριστώ, καλή σας μέρα, γεια.

0: Αχ, ζητείτε προσωπικό, ζητείτε τελειβερά, ζητείτε το ένα, ζητείτε το άλλο. Θέλω να ψάξω να βρω τώρα πλέον, να μιλήσουμε λίγο για αγγελίες. Πριν όμως πω για τις αγγελίες, παιδιά, να πω και για την Betabet, έτσι που έχουμε εδώ πέρα την κλήρωση που θα γίνει στις 29. Μην ξεχνάτε, η Betabet που ό,τι έχει να κάνει με αγορά ημενικίες, ιατρικού εξοπλισμού και ορθοπαιδικών βοηθημάτων, είναι η δράση αυτή που εδώ και τρεις δεκαετίες έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο σε ό,τι αφορά με προδιαγραφές, υψηλών προδιαγραφών παρακαλώ, στο ιατρικό οξυγόνο, στα νοσοκομιακά κρεβάτια, στα αναπηρικά αμαξίδια, στα ορθοπαιδικά είδη. Θα βρείτε 4 καταστήματα φυσικά στο Γαλάτσι, στο Λαϊκό Νοσοκομείο απέναντι, στη Σωτηρία, Νοσοκομείο 28 Σταυρό και σύντομα στα Βρυλίσια. Είναι μια επιχείρηση που μπορεί να σας βοηθήσει ανά πάσα στιγμή, ό,τι χρειαστείτε 24 ώρες το 24ωρο, και γι' αυτό και τη λατρεύετε και την έχετε βάλει τόσο μα τόσο ψηλά. Betabet που τη βλέπετε και πάρα πολλά αμάξια να γυρνούν σε όλη την Αθήνα, που ουσιαστικά βοηθούν τους ανθρώπους και μεταφέρουν πράγματα που έχουν να κάνουν με ιατρικό εξοπλισμό. Λοιπόν, Παναγία, έχετε να πείτε αναφορά? Πείτε και για να ανοίξω λίγο. Θα διαβάσουμε αγγελίες. Αγγελίες.
1: Τέλεια. Λοιπόν, κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα το τροχό και για να ενεργοποιήσεις το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl, οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε τώρα την εφαρμογή και ξεκινά να κερδίζεις. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Στα κοινωνικά βλέπω, άνοιξα τα νέα. Δες εδώ πώς παντρεύονται. Δες σελίδα με το πώς παντρεύονται.
1: Ναι, έχει πολλούς γάμους τώρα.
0: Εδώ κοίτα.
2: Άντε ρε.
0: Μία σελίδα ολόκληρη στα νέα με γάμους. Νίκο, δες εδώ. Μία σελίδα ολόκληρη, φίλε. Παντρεύονται. Που γράφει κοινωνικά. Χαμός. Ο Κοσμάς, η Άρτεμις, ο Ιωάννης, η Δήμητρα. Πω. Κόσμος και Κοσμάκη. Σίγουρα.
2: Δεν θα πρέπει να υπάρχει όμως και μία λίστα με τα διαζύγια να συγκρίνουμε.
0: Όχι, ρε φίλε. Φαντάζεσαι να είσαι υποχρεωμένο. Κοίτα,
1: γιατί πρέπει να πείτε πάντα το αρνητικό, ρε φίλε.
0: Του Παναγίπες.
2: Το Γρηγόρη.
1: Είναι στο καλό. Παντρεύονται οι άνθρωποι, θέλουν να κάνουν οικογένειες, θέλουν να δημιουργήσουν πράγματα μαζί.
2: Και
1: να
2: μετά να χωρίσουν.
1: Εύχομαι να μην θέλουν να χωρίσουν. Εύχομαι να μην γίνει.
0: Πολύ γάμοιρα. Ανοίγω και τις άλλες εφημερίδες. Γάμος εδώ.
3: Παντρεύεται ο κόσμος.
0: Δεν έχει αγγελίες. Ποια εφημερίδα έχει αγγελίες?
2: Ρε Γρηγόρη.
0: Αγγελίες γάμων και εδώ. Γρηγόρη.
2: Παντρέψου, ρε φίλε, κι εσύ.
1: Γιατί ρε φίλε να παντρευτεί?
2: Να έχουμε ένα τζέρτζελο, ένα σούσουρο.
0: Ρε Γρηγόρη, ναι, παντρέψου και εσύ.
2: Έχουμε γίνει σούσουρο.
0: Για φέρε λίγο την εσπρέσο, έχει αγγελίες.
1: Δεν έχει πάρει Παναγής.
2: Θα κάνουμε πολύ ωραία παρτάρα στο γάμο σου, ρε Γρηγόρη.
0: Θα δεις Παναγή λίγο τις αγγελίες, σε παρακαλώ.
1: Γρηγόρη, παντρέψου ρε φίλε. Ρε μπρο.
0: Παντρέψου
1: ρε.
3: Μπορείς να σταματήσεις να χτυπάς το μικρόφωνο.
0: Ρε, δεν υπάρχουν αγγελίες σε εφημερίδες. Τι έγινε ρε παιδιά, κάποτε οι εφημερίδες ζούσαν από τις αγγελίες.
2: Η Κίμπερλι πήγε στην Μύκονο, με τα
1: κούρα. Θείο, υπάρχουν site πια.
0: Υπάρχουν site.
2: Όχι.
0: Ναι, κάτσε, εφημερίδες όμως δεν είναι.
2: Εφημερίδες.
0: Δεν σίγουρα την εσπρέσο από εκεί πέρα έχει αγγελίες.
2: Πού είναι
1: λοιπόν, εσπρέσο? Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Παραγή, με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Και είμαι έτοιμη να πάρω και το password.
0: Ρε, δεν υπάρχουν αγγελίες στις εφημερίδες.
1: Παναγή, για πες μας τι γίνεται με το password.
2: Θα πω πρώτα για Ventures Ferries.
1: Θα πεις πρώτα αυτό. Γιατί κοιμάσαι τόση ώρα.
2: Θα πω για Ventures Ferries. Γιατί, παιδιά, μπορείτε να πάτε χωρίς άγχος στις διακοπές σας, χωρίς βαλίτσες, χωρίς αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Ventures Ferries. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Οικουμενή Τσαμπάρη, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com. Κάνε το φετινό καλοκαίρι αξεχαστό, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα, με καμπίνα και αυτοκίνητο. Ventures Ferries και ονοματεμπόριο μου. Αποστολή στο Viber 6936 10 10 22.
1: Παίρνω και το password, σας το λέω.
2: Το ολοκένουργιο MG3 Plus από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ένα αυτοκίνητο σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ, παρακαλώ.
1: Έχουν μαζευτεί πολύ,
4: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Χρήστο.
4: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
4: Ποιος είναι?
1: Εγώ, το έχουμε ξαναπεί νομίζω κάποια στιγμή.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τα έχουμε ξαναπεί?
3: Τελικά.
4: Δεν τα έχουμε ξαναπεί.
1: Ποτέ?
4: Έχω ακούσει όμως.
1: Άμα έχεις ακούσει.
4: Ποτέ, πρώτη φορά.
1: Πώς με λένε?
4: Μισό να μετακινηθώ γιατί κάνει διακοπές.
1: Ναι, βρήκαμε τη δικαιολογία τώρα, μισό να μετακινηθώ. Γκουγκλάρι.
4: Όχι.
1: Πώς με λένε?
2: Παρθένα, πες.
4: Δεν σας ακούω, παιδιά, κάνεις διακοπές.
1: Πάρε το μηδέν.
0: Έρχεται καλοκαίρι, γι' αυτό.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Καταπληκτικά.
3: Δεν βαριέστε?
4: Και εγώ καταπληκτικά. Σας ακούω κάθε πρωί και σας χαίρομαι.
1: Άρα πώς με λένε?
4: Νάνση.
1: Αγιέ σου.
0: Εμένα. Μιλήστε, γιατί βρήκα και λύση. Έλα, μιλήστε.
2: Εμένα.
4: Τον Γρηγόρη τον άκουσα.
2: Ωραία, εμένα πώς με λένε?
4: Γνώρισα.
2: Εμένα.
4: Τώρα θα αρχίσω να σας μπερδεύω, με συγχωρείτε.
1: Εσένα θα σε μπερδέψει λίγο. Παναγί τον λένε, για να ξεμπερδεύουμε. Και είναι και ο Καλούδης εδώ. Να σε ρωτήσω κάτι, Χριστάρα, σε ποια περιοχή τηλεφωνήσαμε?
0: Άντε ρε, πείτε να τελειώνουμε λίγο τον κωδικό.
4: Μαρούση είμαι.
1: Α, είσαι και γείτονας. Δεν σε έχω πετύχει ποτέ. Δεν έχουμε καλή επικοινωνία.
0: Πες τον κωδικό να μάθουμε.
1: Χριστό, πες μου τον κωδικό. Γρηγόρη, έχεις πάρα πολλά νεύρα.
4: 5577.
1: Κάτσε να δω, ναι. Πέρνα τον. Σε τσουβαλιάσαμε μαζί με τους υπόλοιπους.
0: Παίρνω τον, Λυλής.
4: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Μπήκε στο
0: σύνολο. Παίρνω τον.
1: Παίρνω τον. Του το δίνω το pass. Βρήκε το password, σου έδωσα το pass. Μπήκε μέσα στην ομάδα μαζί με τους υπόλοιπους και μπορεί να κερδίσει το αυτοκίνητο. Χριστάρα μου, καλή επιτυχία.
4: Να είστε καλά.
1: Φιλάκια πολλά. Και να θυμάσαι, Νάνση. Έτσι, δυνατά. Φιλάκια.
0: Έτσι, χιουμοριστική μουσική βάλε λίγο. Βρήκα αγγελίες. Λοιπόν, Παναγή, βάλε λίγο μουσική. Θα
1: είναι
0: την έχουμε μουσική για τις αγγελίες.
1: Γιατί δεν θυμόταν ο Χρήστος το όνομά του, έλα.
2: Να σκάσω είμαι τώρα.
0: Λοιπόν, βρήκα χαρίζω.
1: Εσείς τους δύο σας μπερδεύω λίγο.
0: Παναγή, θέλω να μου δώσεις λίγο σημασία, σε παρακαλώ, να είσαι και εσύ αν γίνεται.
1: Αν γίνεται.
0: Ξέρω ότι είναι λίγο δύσκολο να μου δώσεις σημασία, αλλά αν γίνεται, δώσε μου.
1: Βάλε το τραγούδι του Βέρτη, δώσ' μου λιγάκι σημασία.
3: Ναι. Γίνεται να βάλω.
0: Βάλε, ρε Νίκο, ένα τραγουδάκι από κάτω. Βάλε ένα χαρούμενο. Λοιπόν. Λοιπόν. Αναμονή, ευχαριστώ. Χαρίζεται, εντάξει. Χαρίζεται νηπτήρας με την κολόνα του.
2: Α, η κολόνα είναι από κάτω.
0: Από κάτω, νηπτήρας με την κολόνα. Αν πάρεις δηλαδή χωρίς την κολόνα, πρέπει να ψάξεις να βρεις κολόνα για να την βάλεις στον νηπτήρα.
1: Ναι, είναι, μπορεί να είναι επικαθήμενος.
2: Ναι, είναι επικαθήμενος ή κρεμαστός.
0: Μάλιστα. Χαρίζω εκπτωτικό κωδικό 5 ευρώ Domino's Pizza.
1: Ωραίο, Μερακλή, με ένα
2: συντόμινο. Αλήθεια, λέει.
0: Ναι, δηλαδή αυτό έχει τα 5 ευρώ, σου λέει τα χαρίσω. Δεν όμω τι τύπο έτσι, έστειλε μια αγγελία, Νίκο Μακό.
3: Γιατί τον παίρνουμε τηλέφωνο.
0: Αυτόν?
3: Ναι,
1: εγώ τον θέλω. 5
3: ευρώ θέλει. Ναι, 5 ευρώ δεν μα δίνει.
0: Εντάξει, τώρα επειδή είναι και συγκεκριμένη αυτή.
1: Α, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ζητάω συγκεκριμένο κουμπί.
1: Α, για πες το.
0: Να τον πάρω τηλέφωνο αυτόν.
3: Ναι, τι κουμπί ζητάει?
2: Τι κουμπί?
0: Ξέρω εγώ τι κουμπί ζητάει.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, δεν γράφει πώς είναι αυτό το κουμπί.
0: Ζητάω συγκεκριμένο κουμπί. Εδώ πέρα, αν το είναι, εδώ γράφει. Εδώ πέρα, πατάω εδώ με μάμα εφημερίδες ωραίες, παλιά ωραία. Ζητάω συγκεκριμένο κουμπί. Τι κουμπί ζητάς, ρε φίλε? Δεν γράφει το τηλέφωνο, να πούμε. Ζητάω συγκεκριμένο
1: κουμπί. Παιδιά, πολλές φορές σου χαλάει ένα ρούχο και θέλεις ένα συγκεκριμένο κουμπί που ταιριάζει στο συγκεκριμένο ρούχο. Δεν είναι κακό να το ψάχνεις, να το βρίσκεις έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πρέπει να το περιγράψεις.
0: Αυτή τη στιγμή ναι, δεν. Θα πάρουμε τηλέφωνο μάλλον.
1: Γρηγόρη, από το μυαλό σου θα βγάζεις. Τι κυλίσεις είναι αυτές?
0: Εδώ πέρα, ρε παιδιά. Πώς εδώ, ορίστε.
1: Πού έχει μπει?
0: Χαρίζω μπιτόνι μεταφορά υγρών. Χαρίζω αργυλέ. Αργυλέ τι, ο αργυλές αυτός που καπνίζουμε, Μάλιστα.
1: Είναι άργυλες, παιδιά, είναι άργυλες.
0: Είναι άργυλες, είναι. Ζητάω τραπέζι πινκ-πονκ. Υπάρχει τίποτα?
2: Δεν όχι. Έχω.
1: Κατέβασε την αποστολή.
0: Ζητάω ποντιακή λίρα. Εγώ έχω μία, αλλά είναι το ζωηδάκι.
2: Είναι ακριβή.
0: Ναι. Χαρίζω αξεσουάρ καλώδια ασφάλειας. Διάφορα άσχετα μεταξύ τους χαρίζει αυτός.
3: Αυτό που χαρίζει.
0: Ωραίο είναι αυτό.
2: Χαρίζω διάφορα άσχετα μεταξύ τους. Ωραίος.
0: Πολύ δυνατός. Χαρίζω διάφορα. Ζητάω μια μέγενη.
1: Να σου υποδεχτήσω να παίρνω.
0: Να σου υποδεχτήσω να παίρνω τηλέφωνο, Γεια σας, τι θέλω εγώ τη μέγενη.
2: Είναι τωρινές πρόσφατες, λέει.
0: Τώρα,
1: τι θέλεις εσύ τη μέγενη? Αφού αυτός θέλει μέγενη, έχεις να του δώσεις.
0: Ζητάω επιταγή κοινωνικού τουρισμού. Άμα δεν πάει κάποιος, να τη δώσει στον άνθρωπο.
2: Αυτό καλά κάνει και το ζητάει.
0: Χαρίζω πατερίτσα διπλή. Βέβαια. Ενώ ζητάω στολή μελισσοκόμου. Όχι οτιδήποτε για τη μελισσοκομεία.
1: Α, και στην αρχή νόμιζα ήταν.
0: Χαρίζω τέσσερα ζευγάρια γυναικεία παπούτσια και ένα ανδρικό.
3: Ορίστε.
0: Βεβαίως.
1: Νούμερο λέει.
0: Ζητάω οτιδήποτε σχετικό με τον μπάσκετ.
3: Ωραία. Αυτό με τώρα δεν θέλει. Έχω πολλά πράγματα του μπάσκετ. Τι θέλει?
0: Αυτό δεν. Μάλιστα. Χαρίζω.
1: Καλά, κάτσε εσύ τώρα, γιατί έχω εγώ να σου πω πράγματα.
0: Περίμενε λίγο. Χαρίζω άδεια πλαστικά μπουκαλάκια 30 ml από υγρά και ηλεκτρονικό τσιγάρο.
1: Ναι, Γρηγόρη, όταν αποφασίσεις να βρεις κάτι από εφημερίδα, γιατί αυτά που διαβάζεις δεν είναι ωραία. Έλα να μας ενημερώσεις. Λοιπόν, θέλω να σας πω, παιδιά, ότι green δεν είναι μόνο η green cola. Είναι πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, mocktails, που είναι πεντανόστιμα να τα πιεις και να σε δροσιστείς, σόδες και μίξερς. Και υπάρχει και κάτι ακόμα που δεν γνωρίζεις. Η green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Να τα λέμε αυτά. Σε όλα τα προϊόντα της, όχι μόνο σε ένα. Με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση, χωρίς περιτά, γιατί όταν είσαι green σε όλα, green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Ζητάω, περίμενε Παναγή, ζητάω στολή Άγιο Βασίλη, extra extra large και ένα εξωτικό. Αυτέ τώρα πρέπει να του παίρνουν τηλέφωνα, αλλά δεν γίνεται. Πρέπει να μου ξανά σε αυτή τη διαδικασία. Και χαρίζω ανταλλακτικά φερμουάρ. Τι μπορεί να είναι ανταλλακτικό φερμουάρ, ρε φίλε?
2: Το αυτό, το πάνω κάτω που το ανεβοκατεβάζει.
0: Δηλαδή και εγώ θα τον πάρω ένα τηλέφωνο να βρεθούμε να μου φέρει το ανταλλακτικό φερμουάρ.
1: Πρέπει να δουλέψουν λίγο και τα courier, ε. Δεν χρειάζεται να τον πάρει τηλέφωνο και να βρεθείτε.
0: Σωστό και αυτό.
2: Daily courier.
3: Θέλω να το δώσω τι κατάσταση είναι.
0: Το ανταλλακτικό φερμουάρ.
3: Βέβαια.
1: Χαρίζει, παιδί μου, ή τα αγοράζει.
0: Χαρίζει, το χαρίζει.
3: Άμα είναι χρυσό αυτό και εγώ έχω
1: χαρίζει ο άνθρωπος.
3: Ναι, αγάπη μου, αλλά ναι, είναι χρυσό αυτό,
1: ναι,
3: και
1: αγάπη μου, αλλά τώρα να τελειώνουμε. Πες με, Μαγή.
2: Λοιπόν, παιδιά, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας. Πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε. Εδώ αυτό θέλουμε και μαζί μας να πάμε στις διακοπές μας. Βέβαια, εντάξει, δεν θα χωθούμε κιόλας. Παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει τον Ιούνιο. Σε λίγες μέρες ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 για Ελλάδα και Κύπρο. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, Παναγή, όπου η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, Παναγή, η Στίχημαν προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία, γεμάτη δράση, εκπλήξεις και έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι, Νίκο μου. Στίχημαν, λοιπόν, ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026-21 Plus, παίξει υπεύθυνα. Άμα σας ξαναπιάσω να κοιτάτε αλλού την ώρα που λέω πράγματα πολύ ενδιαφέροντα, θα σας αναφέρω.
2: Γρηγόρη μου. 4 λεπτά μετά από τις 10, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν.
3: Δεν είναι.
1: Εσύ γιατί βλέπεις τηλεόραση? Είμαστε στο ραδιόφωνο για να βλέπεις τηλεόραση. Έχουμε εκπομπή εδώ.
0: Περάστε με παρατά, σε παρακαλώ.
1: Τι είναι αυτά τώρα εδώ πέρα?
0: Κοντεύω τα 60 και κάθεσαι και με κάνεις παρατηρήσεις συνέχεια. Λέμε, μου λες και είμαι ο.
2: Γρηγόρη μου, 51 είσαι. Πώς κοντεύεις τα
1: 60? Δεν είναι 51. Παναγία μου, δεν βγαίνουν τα χρόνια να είναι 51. 60, καλά λέει.
2: Πόσο είναι?
1: Μη σου πω και 70.
3: Πόσο χρόνο είσαι, Γρηγόρη?
0: Τι κοιτάς, Γρηγόρη, και δεν λίγο σεβασμό εδώ μέσα.
2: Καλά, τι κοιτάς, σου παιδί σου, να παναπαυτοθείς.
1: Έτσι κάνει ο Γρηγόρης.
2: Τι είναι το σεβασμό?
1: Μετά θα μου πει τι είσαι, μα μου.
2: Τι σου είπε το κακό, δηλαδή, τώρα το κορίτσι?
0: Θα απαντήσω, γιατί θα πω πολύ χοντρές κουβέντες.
2: Χοντρές κουβέντες θα πεις? Εγώ
1: πες.
2: Να δεις τι θα πω μετά.
1: Για πες.
2: Πιο χοντρές από τις δικές σου. Νομίζεις θα κολώσω?
1: Ο Γρηγόρης τι είπα, κάθεται εδώ πέρα, αραχτός, δεν θα σου φέρουμε καφεδάκι?
0: Νάνση, μην μιλάς πολύ, είσαι πάρα πολύ κακομαθημένη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ και εσύ να είσαι καλομαθημένος.
1: Κατάλαβες, εγώ είμαι κακομαθημένη,
2: ναι.
1: Εσύ είσαι καλομαθημένος.
2: Δεν ξέρω τι είναι πιο κακό, να είσαι κακομαθημένος ή καλομαθημένος.
3: Τι σημαίνει κακομαθημένος?
0: Δεν μας χαίζεται λίγο και εσύ δεν. Λοιπόν, 4 λεπτά μετά από τις 10 και...
2: Αυτό ήτανε!

0: Ουσίες. Ήταν η
1: Νάνση Αντωνίου.
0: Ήταν ο Γιώργος Λιανός και ο Παναγιώτης Τζατζάτος.
2: Ήταν ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
0: Θα τα πούμε αύριο σε 20 ώρες από τώρα. Έρχεται η Βερίνα να σας κρατήσει την τροφιά μέχρι και τη μία. Το πρόγραμμα του Σφαίρα εδώ, σύσσωμο, παρέα, φοβερή μέχρι και αργά το βράδυ. Να είστε καλά. Αν σας βρίζουν στον δρόμο, μην δίνετε σημασία. Δεν ξέρουν ότι είσαστε εσείς. Αν ξέρουν, δεν το κάνανε. Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.
2: Το νου σας.

0: λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Ανανεώστε τον κύκλο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Γιους.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
14: Τι?
13: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
14: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
15: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Να δω

0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
0: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
6: Σφαίρα 102-2.
7: 10 με 1. Βερίνα Ευαγγέλου.
8: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε? Όλα υπέροχα και σήμερα Τρίτη, 26 του Μάη, 12 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε εννοείται μέχρι και τη μία το μεσημεράκι, ωραία μέρα. Καλοκαιρινή όσο να πει, σήμερα γιορτάζει ο Αλφαίος, ο Καρπός, άκου τώρα, και ο Συνέσιος. Χρόνια πολλά αν έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά να έχετε τα γενέθλιά σας. Πάρετε το καφεδάκι σας, εννοείται από Μικέλ, εννοείται εγώ για ένα ολόκληρο μήνα. Σας κάνω δώρο το καθημερινό σας καφέ, αρκεί να γράψετε τη λέξη Μικέλ στο Viber του Σφαίρα και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας, γιατί όλοι πίνουν καφέ, αλλά δεν πίνουν όλοι τον ίδιο καφέ. Εδώ σε θέλω. Λοιπόν, στείλτε μου και τα υπόλοιπα μηνύματά σας στο Viber που είστε, τι κάνετε και από πού μας ακούτε. Το πατάω. Να ξεκινήσουμε. Έλα. Επιθετικά σήμερα Τρίτη, γιατί έτσι. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: Κωνσταντίνε Αργυρέ με το βιολί σου. Ε, παιδιά, πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι, να ξέρετε. Γιατί είναι νησιώτικο, είναι πολύ ωραίο, ξεσηκωτικό, θα παίξει πολύ. 30 λεπτά μετά από τις 10, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία. Πάμε να δούμε την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Ε, λίγο δεν μας την έχει κάνει τη χάρη η Τρίτη. Χθες, Δευτέρα ήταν λίγο πιο χαλαρά. Ο Κηφισός σε κάθοδο πιάνει λίγο εδώ σε εμάς στη Νέα Φιλαδέλφια, ξαναπιάνει από το ύψος του Περιστερίου μέχρι και το ύψος του Εγάλιο. Στην άνοδο πιάνει στο ύψος του Περιστερίου μέχρι και το ύψος της Μεταμόρφωσης. Η Κηφισίας από την άλλη έχει λίγο κίνηση πριν και μετά το Δαχτυλίδι στο Μαρούσι και στα δύο της τα ρεύματα. Και ξαναπιάνει στο ύψος του Χαλανδρίου και στο ύψος του Ψυχικού. Η Μεσογείων, όχι εντάξει είναι η Μεσογείων, Κατεχάκι έχει λίγο κίνηση στην κάθοδο. Όσο πάω στο κέντρο Αλεξάνδρα, τμηματικά και στα δύο ρεύματα πιάνουν κάποια κομμάτια. Για να φτάσω στα Βασιλικά, κυρίως στη Βασιλή Σοφία που είναι κατακόκκινη. Βασιλή Σαμαλία, έτσι και έτσι. Βασιλέα Κωνσταντίνου κατακόκκινη επίσης και λίγο στην Αρδιτού. Η Λιουπόλεως Βουλιαγμένης και τα υπόλοιπα νότια ανοιχτά αυτή την ώρα. Πιάνει λίγο η Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου και ένα κομμάτι. Στον Πειραιά, στα Πέριξ εκεί του λιμανιού. Και Λεωφόρος Αθηνών προς Καραμαγκά. Στην Αττική Οδό καθυστερήσει στο ρεύμα. Προς Ελευσίνα από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας στην έξοδο για Λαμία. Αυτά, εντάξει, δεν θα ταλαιπωρηθείτε πολύ στην Αττική. 6936-10122 το Viber, μηνυματάκια περιμένω που είστε και από πού μας ακούτε. Όταν αρχίζεις να νιώθεις αυτό το φούσκωμα, το πρίξιμο, τη βαριά αίσθηση και λες μα κάτι πρέπει να αλλάξει, δεν πάει άλλο, θα σκάσω. Υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Είναι το S-Detox από τη Superfoods, που είναι ένας συνδυασμός υπερτροφών και βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών και μάλιστα σε μόλις 6 ημέρες. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Τέλος τα πρίξιματα. Μικρή διακοπή και έρχομαι σε λιγάκι.
1: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου!
4: Mastercard Day!
5: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ!
4: Ναι!
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard-pavla-day.
4: Happy Mastercard Day!
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα πρωτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Ουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
13: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
14: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
15: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
14: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
15: Για να δω.
11: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
16: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
17: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
18: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
19: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
20: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Άιζοπλας.
21: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
22: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
0: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2, 39 λεπτά μετά από τις 10. Καλημέρα, έχετε ξυπνήσει, τι λέει, είναι Τρίτη σήμερα, 26 του Μάη, μη Βερνή Ευαγγέλου, μαζί, μαντέψτε. Βελτιώνεται ο καιρός, παιδιά, εξασθενούν οι βροχές, ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα χτυπήσει τα τριαντάρια της, σύμφωνα με την ΕΜΗ. Στα υπηρετικά θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις και τοπικά αυξημένες στο μεσημέρι απόγευμα, εκεί θα σημειωθούν και τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Από ό,τι δω στο χάρτη, εκεί η Μακεδονία Θράκη θα το πιάσει, Γιάννενα, βοήθειά σας. Αγαπημένα Γιαννενάκια, μια ζωή βροχή. Στην Αττική, λοιπόν, γενικά εύθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια και μέγιστη θερμοκρασία τους 29 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε και τις πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, όπου καλά θα μας τα πάει με τον καιρό. Θα είναι λίγο άστατος, με αισθητά όμως υψηλότερες θερμοκρασίες. Θα κρατήσει την υψηλή του θερμοκρασία και 32 με 33 θα χτυπήσει. Ναι, να τα περιμένετε αυτά, εντάξει. 6936 10 102 το Viber, μηνύματα που είστε, τι κάνετε και από πού μας ακούτε, μιας και λέμε για καλοκαίρι και για υψηλές θερμοκρασίες. Το καλοκαίρι σας περιμένει. Μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort, η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο, βρίσκεται στον πόρο, στον πανέμορφο πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά, στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε αυτό το δώρο στον εαυτό σας. Έχει και σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση, Mother Nature. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο και ξεκουράστε το μυαλό σας. Μη σκέφτεστε τίποτα. Μόνο το κοκτέιλ που θα έχετε στο χέρι και θα το απολαμβάνετε στο πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Sirene Blue Luxury Beach Resort, λοιπόν. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr. Είσαι το πιο γλυκό μεθύσι, πανάθεμα. Σε τι να σε κάνω, αφού είσαι. Μ' αρέσει έτσι όπως το έκανε με την Ευαγγελία, ε. Για ακούστε το.
1: Ευχαριστώ.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Όλα είναι μουσική.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Τι κάνεις?
3: Τεντώνομαι.
2: Τι κάνεις?
3: Ξεκίνησα από αναγκή γυμναστήριο πανεπιστημιακού τύπου.
4: Δηλαδή?
3: Γράφτηκα και δεν πατάω. Σ' αρέσει?
4: Σ' αρέσει?
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
6: 1881
7: 1961
6: 5050
7: 1471.
4: Ναι!
7: 12-12.
2: Μπράβο!
6: 19-40.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το! Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
9: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
10: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
11: Σφαίρα 102,2.
12: Γερμανός ολέ ολέ.
13: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
12: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
13: Και θα προδώσεις το θρηλυκό καρκαλέτσι?
12: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
14: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
15: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
12: Πάμε!
16: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
17: Μπορεί να τρέξει.
18: Παίζει να βγει και πρώτος.
17: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
18: Ενισχυτικό και φυσικό.
17: Osteomove.
19: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
20: Από τη Natural Factors.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
23: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
24: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
25: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
26: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
27: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
28: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη!
1: Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.
6: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
7: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
11: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
7: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
6: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
7: Ορίστε!
6: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
28: Λακιώτης, από το 1978, η λύση για δάπεδο, μπάνιο, κουζίνα και γάμουσε κρίση.
29: Έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
28: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
30: Σφαίρα 102-2.
28: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
31: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. Ένα μόλις λεπτό μετά από τις 11. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε. Τρίτη 26 του Μάη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Αν ο οργανισμός σου μπορούσε αυτή τη στιγμή να σου στείλει ένα μήνυμα, τι θα έλεγε? Μήπως θα έλεγε ζητάω βοήθεια, help me, δεν αντέχω πια αυτό το πρίξιμο? Υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα? Είναι το S-Detox από τη Superfoods, ένα συνδυασμό υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση κατακράτηση υγρών σε μόλις 6 μέρες. Γιατί κάποια πράγματα, παιδιά μου, τα ζητάει ο οργανισμός και είναι πολύ σημαντικό να τον ακούσεις και να του τα δώσεις. Κατάλαβες? Πάμε να ξεκινήσουμε αυτή τη δεύτερη ώρα μας με ξελογιάστρα και ίδια δάμολο καινούργη που πολύ μου αρέσει και αυτό το τραγούδι. Έχουν κυκλοφορήσει πολύ, πολύ ωραία τραγούδια αυτές τις μέρες και πολύ χαίρομαι, να ξέρετε.

0: Βρες το Sfera Password. Το ολοκαιρούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε

0: των 2,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: λεπτά, ρε παιδιά. 32 λεπτά μετά από τις 11. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλή σας ημέρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Ξέρετε, σκεφτόμουν ότι όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, όλοι έχουμε ένα κομμάτι συμφέρον μέσα μας. Το θέμα είναι τι κάνουμε με αυτό. Ακούστε κάτι πολύ, πολύ ενδιαφέρον από το Καθρέφτης. Απόσπασμα από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει. Το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο κιόλας μήνας κυκλοφορίας του και θα το βρείτε σε όλο το βιβλιοπωλείο από τις εκδόσεις Διόπτρα. Καφεδάκι, κερνάω καφέ στην πλατεία. Ο κόσμος προχωρά μπροστά, μαζί του προχωρούν και οι επιλογές σου. Καφές με ποιότητα, με σύγχρονη προσέγγιση στην υγεία, με καινοτομία στις γεύσεις και απευθυνότητα προς το περιβάλλον. Φυσικά αναφέρομαι στη Μικέλ Coffee Company. Δοκίμασέ το και δεν θα γυρίσεις ποτέ ξανά πίσω. Μικρή διακοπή και έρχομαι για Σφαίρα Password.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Μήπως ξέρεις πως είναι στα ρωσικά το δεν ξέρω?
3: Δεν ξέρω.
2: Α, έχω το ίδιο είναι.
1: Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με τη Δάνια Κωστάκη.
5: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
6: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Mikkel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
7: Σφαίρα 102.2.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
10: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Άιζο.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνητε σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
12: Από τη Natural Factors.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
15: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
16: Κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
17: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
18: Το Σφαίρα Password είναι 2004.
19: Το Σφαίρα Password μόλις έπαιξε στον αέρα, 40 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα. Είναι Τρίτη σήμερα, 26 του Μάη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2 και είμαι έτοιμη για το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου, όπως είστε και εσείς. Και αφού το ακούσατε, έχετε 5 ολόκληρα λεπτά στη διάθεσή σας να γράψετε τη λέξη Password στο Viber του Σφαίρα, γιατί είναι πολύ τεράστιο το MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Επομένως, κάντε τα κουμάντα σας, στείλτε τα μηνύματά σας και σε λίγο, μόλις ακούσουμε από Οικονομόπουλο και Αργυρό, έρχομαι για να βγούμε στον αέρα να μιλήσουμε. Έχω κάτι άλλο να πω προς το παρόν για το Σφαίρα Password? Όχι, στείλτε εσείς όσα περισσότερα μηνύματάκια, τόσο το καλύτερο. Το S-Detox είναι στην παρέα μας, γιατί αν ο οργανισμός έχει αρχίσει να σου ζητεί βοήθεια και ότι δεν αντέχει άλλο αυτό το πρίξιμο και την κατακράτηση υγρών, που είναι και λογικό γιατί όσο καλοκαιριάζει γίνεται ακόμα χειρότερη η κατάσταση, θα πάρεις το S-Detox από τη Superfoods. Είναι ένα συνδυασμός υπερτροφών και βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση αλλά και μείωση της κατακράτησης των υγρών και μάλιστα σε μόλις 6 μέρες. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Πάμε για μουσικές και έρχομαι για τηλέφωνα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: μετά από αυτό το solo βιολί, είστε έτοιμοι να παίξουμε? 49 λεπτά μετά από τις 11, Τρίτη, 26 Μαΐου, και είμαι πανέτοιμη να κάνω το τηλέφωνό μου. Άντε πες μου το password, να γίνει χαμός, να μπει στην κλήρωση, να φύγεις με αυτοκινητάρα. Α, και τι αυτοκίνητο. Μιλάμε για το MG3 Hybrid Plus.
1: Nova, ο αριθμός που καλέσατε, παιδιά, δεν υπάρχει. Nova.
0: Τι, εγώ το έχω κάνει το λάθος τώρα αυτό. Για πάμε πάλι, να ξανακάνω. Λοιπόν. Πάμε. Εδώ τώρα.
1: Nova, ο αριθμός που καλέσατε δεν υπάρχει.
0: Κάτι εγώ κάνω. Παιδιά, πάμε σε ένα break, γιατί τώρα δεν ξέρω εδώ τι συμβαίνει. Να ξαναδώ άλλη μία το νούμερο, μήπως το έγραψα λάθος. Διακοπή και έρχομαι να πούμε στην τρίτη ώρα να κάνω το τηλέφωνο.

0: 8.22. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
2: Moments. Χθες πήγα στο σπίτι, είδα τον Αναστάση να διαβάζει και διάβαζε και πολύ κιόλας. Και του λέει τι γίνεται, καλά μου λέει μπαμπά, μου λέει να σου πω κάτι. Λέω ότι μου λέει θέλω να

0: είναι αστροφυσικός. Λέω στις βλακίες και σκεντρώ στο TikTok σου.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10.
2: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
7: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
8: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
11: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
12: Όχι.
11: Όχι.
12: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
13: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
14: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
15: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
16: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
17: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
18: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
20: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
19: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
21: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένα ανυψ Ποιος.
22: Ήρθα.
21: Ένας θείος.
23: Α, ήρθες.
21: Καμία αλλαγή.
23: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
21: Και μια μεγάλη ανατροπή.
22: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
23: Τι έκανες?
22: Έβαλα προτέργεια.
23: Καλά έκανες. Μπράβο.
21: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
23: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
14: Έτσι.
23: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
14: Να, εδώ.
23: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι.
21: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
0: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
14: Ε,
0: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε.
0: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
14: Μα...
0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Σφαίρα 102-2.
24: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
25: Εσύ ως φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα, λοιπόν. 3 λεπτά πριν από τις 12, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102-2. Πριν κάνω το τηλέφωνο μου να δώσω τη δωρεπιταγή, το δώρο της ημέρας αξίας 50 ευρώ από γκαλερί Ντεμποτέ, ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε δωρεπιταγή και το ονοματεπώνυμό σας και πάτε να πάρετε υπέροχα πράγματα από τα γκαλερί. Ό,τι θέλετε εσείς, αρώματα, κρέμες, καλλιντικά, τα πάντα όλα. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξαναπροσπαθήσω για το τηλέφωνο της ημέρας. Λοιπόν, τώρα το έχω γράψει ολόσωστα. Δεν γίνεται να πάει κάτι λάθος, όπως καταλαβαίνετε. Για πάμε. Καλή. Καλή. Μου ρίξε το πακέτο τώρα.
26: Α.
25: Μυρσίνη.
26: Καλημέρα.
25: Καλημέρα, τι κάνεις?
26: Θα κλείσω το ραδιόφωνο γιατί το είχα ήδη ανοιχτό.
25: Ναι, καλά, Μυρσινάκη, κλείσ' το να μην κάνει echo.
26: Α, φοβερά, δεν το περίμενα.
25: Α, πού είσαι, στη δουλειά
26: ή στο σπίτι? Θα πω το password, είμαι σπίτι, εργάζομαι από το σπίτι.
25: Τέλεια.
26: Είμαι χαρούμενη που σε ακούω. Το password είναι το 2004.
25: Το 2004, ιστορική χρονιά. Είσαι ολόσωστη, ρε Μυρσινάκη. Μπράβο, μπήκε στην κλήρωση.
26: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
25: Έτσι με κάνει να το κερδίσεις, το εύχομαι.
26: Ευχαριστώ, και εγώ το εύχομαι. Ευχαριστούμε για όλα.
25: Να είσαι καλά, εμείς ευχαριστούμε.
26: Φιλάκια,
25: καλή
26: πολλά,
25: συνέχεια
26: πολλά.
25: Και καλή σου μέρα. Γεια.
26: Καλημέρα.
25: Τι ωραία που μπήκε στην κλήρωση και η Μυρσίνη. Πάμε να δούμε ποιος θα κερδίσει. Πω, θα γίνει μάχη τώρα στην κλήρωση. Είστε πάρα πολύ. Μακάρι δηλαδή ειλικρινά να σας δίναμε στον καθένα σας από ένα αυτοκίνητο. Αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι λίγο δύσκολο αυτό. Πάμε προς το παρόν να ακούσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Και επιστρέφω σε λίγο στα ζώδια. Α, με ξόδεψες, δεν τράπηκες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: Νίκος Οικονομόπουλος και με λίγα λόγια, 4 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12:30 ακριβώς ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της τρίτης και τελευταίας μας ώρας. Τρίτη λοιπόν 26 του Μάη, με Βερίνα Ευαγγέλου μαζί για λίγο ακόμη μέχρι και τη μία. Πάμε για ζωδιάκια να τα δούμε. Παιδιά, ξεκινάμε με τους κρυούς, όπου η μέρα σε βάζει σε mood δράσης και δύσκολα σήμερα θα αφήσει κάτι στη μέση. Ταύρε, σήμερα να ζητάς χαλαρές στιγμές και ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις ασφάλεια. Δίδυμε, η μέρα φέρνει συζητήσεις, νέα πρόσωπα και μια πληροφορία που θα σε ενθουσιάσει. Καρκινάκι, ασθένεια μέρα σε κάνει πιο ευαίσθητο, αλλά και πιο έτοιμο να προστατεύσεις όσα αγαπάς. Λιοντάρι, σήμερα η αυτοπεποίθησή σου ανεβαίνει και δύσκολα περνάς απαρατήρητος. Παρθένε, μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμά σου μπορεί να σε βγάλει τελικά σε κάτι πολύ καλό. Ζυγέ, η μέρα σε βοηθά να δεις πιο καθαρά ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά να είναι δίπλα σου. Σκορπιέ, το ένστικτό σου λειτουργεί έντονα και καταλαβαίνεις πράγματα πριν υποθούν. Το ξότι, η μέρα φέρνει αυθορμητισμό, βόλτες και μια μικρή έκπληξη που θα σου αλλάξει την ημέρα. Εγώ και ρε, σήμερα μπορείς να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου, χωρίς να πιεστείς υπερβολικά. Υδροχόε, μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα μπορεί να σου ανοίξει ένα νέο τρόπο σκέψης. Και τέλος, ψάρι, η μέρα σε βοηθά να απομακρυνθείς από συναισθηματική πίεση και να νιώσεις και πιο ήρεμα. Αυτά και με τα ζωδιάκια. Μικρή διακοπή και έρχομαι για φινάλε.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Ανατράπηκε φορτηγό γεμάτο περούκες. Παρακαλώ, βέβαια.
3: Περούκες.
2: Ναι, φοβερό. Ο οδηγός έγινε μαλλιά κουβάρια και αυτή τη στιγμή η αστυνομία χτενίζει την περιοχή.
4: Ένα χτενίζομαι με χτένα.
1: Έξι με 7, 8, 9, 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο.
7: Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό.
6: DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
10: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
14: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
13: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
14: Για να δω.
15: Δίκιο είχες.
14: Αυτό θα πει ολικής.
16: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
17: Τάκης και Χούπης.
3: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
17: Πάμε να δούμε σπίτια.
18: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
17: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
18: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
17: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
18: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
17: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
19: Τάκης και Μπούμπις.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
20: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
21: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
22: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
23: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
24: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
25: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
4: Το προτείνεις. Το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
3: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
4: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Να, Θέμης, Γιοργαντά, Σελήνα, Νικόλα, Ιράνια, ο Πέτρος. Αύριο έρχεται ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10 πρώτα ο Θεός, έρχομαι κι εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο Τετάρτη που θα τα ξαναπούμε. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε, έχετε όλη μου την αγάπη. Τσαό!

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Ανέκδοτο τη ημέρα.
3: Σε αλλού να ράζουν οι καμπόιδε, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ.
5: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο Πιτ, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκι, εκεί ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώ, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Πόσο κάνει 50 επί 200?
7: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
0: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
9: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
10: Για την τέλεια. Μα στιχωτή υφή.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
11: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
12: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από

0: 9 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου!
4: Mastercard Day!
5: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ!
4: Ναι!
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
4: Happy Mastercard Day!
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χώρο.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε? Μωρέ, θα δούμε. Αύριο? Εξαρτάται. Τώρα? Όχι, βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
10: Στον δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το δουλευταράς app και ησύχασες.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σφαίρα 102.
13: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.

0: Αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ με τη Γη και τη Σελήνη. Έχουμε αγάπη μου γίνει, έχουμε γίνει. Ένα βήμα πριν από το καλοκαίρι, θα πω εγώ. Θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στου 29 βαθμού, πάμε για 30 δηλαδή δυνατό. Καταλαβαίνετε ότι. Ναι. Έχουμε φτάσει στο καλοκαίρι. Τι δεν καταλαβαίνεις, πες Μαρία Αντωνά. Είναι τέλη Μαΐου, έρχεται Ιούνιος και ναι, πραγματικά έχουν ζεστάνει πάρα πολύ τα μεσημέρια μας. Τόσο πολύ που πια έχουμε ανάψει το κλιματιστικό μέσα στο αυτοκίνητο, το νεράκι μας έχει γίνει παγωμένο από το ψυγείο. Και μπίρι, μπίρι, μπίρι, μπίρι, μπίρι, μπίρι. Ωραία είναι αυτά και κάθε πράγμα στον καιρό του. Σωστό. Και κάθε καταργάρι στον πάγκο του και κάθε επισκευή τι θέλει το γερμανό της. Γι' αυτό, αν κάτι έχετε κάποιο θέμα με το κινητό σας, 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα στο κατάστημα. Επισκεφτείτε τώρα λοιπόν. 95.000 περιστατικά λύνονται επί τόπου από τους καλύτερους τεχνικούς με υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Ό,τι καλύτερο, αυτός είναι ο Γερμανός. Και μιας και που έρχεται καλοκαιράκι, τι θέλουμε? Θέλουμε τις διακοπές μας. Και πού είναι οι καλύτερες διακοπές? Στο Πάρος Παλάς Σουίτς, που σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή με κυκλαδιτική ομορφιά. Δεν το συζητώ, πάρα πολλές ανέσεις, σύγχρονες έτσι σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Μάθετε περισσότερα στο parospalas.gr. Αχ, και να ήμουν εκεί, μόνο αυτό. Μόνο αυτό, κάνε σύντομο break, επιστρέφω.
1: Πρωινό σφαίρα. Γιατί στα χωριά δεν πίνουν ποτέ ούζο με κοκακόλα?
2: Ούζο με κοκακόλα?
1: Ναι.
2: Δεν ταιριάζει.
1: Όχι, όχι.
2: Γιατί?
1: Γιατί χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει.
0: Αρχίσαμε.
1: Είναι πολύ δυνατή.
3: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
6: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
15: Γερμανός ολέ ολέ.
16: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
15: Ναι Στεφανή, τολμώ.
16: Και θα προδώσεις το θρυλικό Καρκαλέτσι?
15: Αφού με το Καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
17: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
18: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
19: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
18: Με πήραν άγνωστοι.
20: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
19: Χαθήκαμε, Μάκη!
18: Και τελείως άγνωστη.
21: Πολλά, σενιόρ Μακής.
18: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
22: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
23: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
25: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
26: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
27: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
28: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
29: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
30: Σφαίρα Viber 6936 10122.

Εκεί χαμός το γινότανε. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε. Αναπολούμε έτσι τη ζωή μας γενικά, ρε παιδί μου, τα καλοκαίρια μας και το πόσο ωραία πραγματικά περνάμε σε μια εποχή που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει αυτή τη χώρα. Αν δηλαδή η Ελλάδα ήταν εποχή, δεν θα ήταν το καλοκαίρι. Θα ήταν μόνο καλοκαίρι, αν με ρωτάτε. Λοιπόν, αν δεν έχετε κατεβάσει το box, κάντε το τώρα. Είναι το μόνο delivery app που βγαίνετε πάντα κερδισμένοι. Αν δεν το ξέρατε, να το μάθετε τώρα. Γιατί έχετε και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σας παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύετε πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Αυτό είναι το πιο μαγικό. Το νου σας, σε λίγο έρχεται μοναδικός διαγωνισμός. Έχω τις τσάντες στην παρέα μου από την FRNC. Δεν υπάρχει εταιρεία, είναι φανταστική. Είναι το κορυφαίο απόλυτο fashion icon τη σεζόν. Μπείτε τώρα στη σελίδα του στο Instagram για να τσεκάρετε και στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693610122 γράφοντας τη λέξη τσάντα και το ονοματεπώνυμό σας για να κερδίσετε μια εκπληκτική FRNC τσάντα στον Σφαίρα. Αμέσως τώρα σύντομο break και έρχομαι σε λίγο.

0: επιτυχίες. Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!

0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
1: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
2: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
3: 1881
4: 1961
5: 5050
6: 1471.
7: Ναι!
8: 12-12.
7: Μπράβο!
9: 1940.
2: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
11: Αχα.
10: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
11: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
10: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. USK.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
18: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
19: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
20: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
21: Ήρθα!
20: Ένας θείος.
22: Ήρθες.
20: Καμία αλλαγή.
22: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
20: Και μια μεγάλη ανατροπή.
21: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
22: Τι έκανες?
21: Έβαλα προτέργεια.
22: Καλά έκανες. Μπράβο.
20: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
22: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
21: Έτσι.
22: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
21: Να, εδώ.
22: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
21: Ναι, ναι.
20: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
21: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
23: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
8: Τίποτα. Σερβιρί Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
12: Και νιώθω. Vistabet.
24: Και καλή διασκέδαση.
25: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
26: Πάμε!
27: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
28: Μπορεί να τρέξει.
29: Παίζει να βγει και πρώτος.
28: Μπράβο, πατέρα σου!
29: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
28: Osteomove.
30: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
31: Από την Natural Factors.
32: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
33: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
34: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
35: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
34: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
36: Σφαίρα 102-2.
37: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
38: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε Σφαίρα 102-2. Μαρία Ντονά, στην παρέα σας. Πώς μου είστε, τι κάνετε, πόσο τέλειος είναι καιρός εκεί έξω και πόσο ωραία θα τα περάσουμε κι εμείς μέχρι τις 3. Σας το είχα πει, αν δεν σας το είχα πει, σας το λέω τώρα. Λοιπόν, ξεκινήστε τις παραγγελίες σας. Αν πεινάτε, αν διψάτε, Box Delivery App, μπορείτε να βρείτε χιλιάδες προσφορές ένα στην ένα, μενιού 5 ευρώ, κόμπο προσφορές και σε λίγο problem solved. Ναι, γιατί όταν πεινάς είναι λίγο προβληματάκι, ρε παιδί μου, όταν το θέλεις και πολύ πολύ γρήγορα. Λοιπόν, ετοιμαστείτε, Παρασκευή 29 του μηνός. Σας περιμένουμε όλους στο Sphere Park Concert, στην αυλή της Μαρσό στο Άλξος Παγκρατίου, στις 9 το βράδυ, μαζί της ένα uplifting DJ set από τον Πέτρο Καρά και τον Deep Pan στο Opening Act. Με είσοδο ελεύθερη. Ελάτε και θα περάσουμε τέλεια τώρα. Η Ιουλία Καλυμάνη με εξόδεψες και σε λίγο και Νίκος Μακρόπουλος και Πάνος Κιάμος, αλλά και ο Αντώνης Ρέμος.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Πόσο πάρα πολύ θέλουμε να πάμε καλοκαιρινές διακοπές, αλλά μέχρι τότε, ρε παιδί μου, τι θα ανταλλάζετε, με τι θα ανταλλάζετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές? Τώρα θα μου πεις, Μαρία μου, αυτό γιατί πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία να το ανταλλάξουμε με κάτι? Ναι, αλλά άμα όμως εγώ σας έλεγα ότι έχω εδώ πέρα, ρε παιδί μου, εδώ κοντά, στο πάρκινγκ του Σφαίρα, έχω ένα εκπληκτικό αυτοκίνητο. MG3 Hybrid iExclusive έκδοση, εξαίσθηση 22.500 ευρώ από την φανταστική εταιρεία MG, Omega Ελλάς ΑΕ στην Αγία Παρασκευή. Τι θα λέγατε, θα το σκεφτόσασταν? Για ξανασκεφτείτε το λίγο. Λοιπόν, σε λίγο έρχεται Σφαίρα Password διαγωνισμό, θα βγούμε στον αέρα και ένα τυχερό θα το κάνει αυτό δικό του, βεβαίως. Εσείς αν έχετε πρόβλημα με το κινητό, μία είναι η λύση, Γερμανός. Τέλειο προσωπικό, πιο εξειδικευμένοι δεν υπάρχουν από αυτούς. Το 69% των περιπτώσεων, με το που πας στο κατάστημα, λύνεις και το πρόβλημά σου. Μείνετε εδώ παρέα μαζί μου, όλα είναι τέλεια και θα γίνουν πολύ καλύτερα μετά το σύντομο break στον Σφαίρα.
1: Να στείλω πολλά φιλιά και στο φίλο μου εκεί πέρα πάνω στην πεντέληση που έχει πρόβατα. Ο τύπος έχει τα πιο εγωιστικά πρόβατα που έχω δει στη ζωή μου.
2: Τι εννοείς?
1: Ήταν εγωπρόβατα.
3: Ναι! Έτσι!
4: Καλό, δυνατό, power!
5: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Σφαίρα 102.2.
9: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
10: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
11: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
12: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
16: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
15: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
16: Για να δω.
17: Δίκιο είχες.
16: Αυτό θα πει ολικής.
2: δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
3: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
8: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
17: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
17: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
17: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
18: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
19: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
20: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
21: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
22: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.
23: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
24: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
25: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
26: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
27: Το Σφαίρα password είναι 1, 7, 0, 5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στον Σφαίρα 102.2. Τι κάνεις, Νίνο με Ζωζεφίν, υπέροχο τραγούδι. Μ' ακούς? Ναι, εγώ δεν ακούω όμως τη φωνή μου στα ακουστικά μου. Κάτι έχει γίνει διαφορετικό. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Σφαίρα 102.2 και αναμένουμε να βγάλουμε γραμμή στον αέρα. Ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή με αυτόν τον τρόπο. Πάρα πολύ ωραία. Και έτσι που λέτε, για να δούμε, θα παίξουμε, θα βρούμε τυχερό. Θα μας απαντήσει σωστά. Αυτό είναι. Εσείς μην ξεχνάτε το καλύτερο box. Ξέρετε τώρα που πρέπει να το κάνετε. Το κατεβάσετε στο κινητό σας και ανά πάσα στιγμή παραγγέλνετε και έχετε μοναδικές προσφορές. Ένα συν ένα και όχι μόνο. Λοιπόν, έχουμε τη γραμμούλα στον αέρα. Έχουμε, για να δω.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ποιον έχω στη γραμμή?
1: Βασίλης Καλαβράς.
0: Γεια σου Βασίλη μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά.
0: Ωραία, ακούς Σφαίρα?
1: Ακούω.
0: Ωραία, έχεις ακούσει μήπως και το σωστό κωδικό για το Σφαίρα Πάσο?
1: Ναι, το έχω ακούσει.
0: Το οποίο είναι?
1: 1705.
0: Μπράβο ρε Βασίλη, μπράβο, υπέροχο.
1: Τέλεια.
0: Μια αφιέρωση.
1: Να σας ακούμε πάντα, θα περνάμε τέλεια.
0: Ευχαριστώ πολύ Βασίλη μου, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, για χαρά.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς, μένετε στο Σφαίρα 102.2. Ακολουθεί αμέσως τώρα ο Θέμης Γιωργαντάς και ξανά στις 5.30 παίζετε παρέα με την αγαπημένη μας Ελίνα και τον Νικόλα. Από μένα να έχετε μια υπέροχη συνέχεια.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
2: Moments. Ένα νεαρό αγόρι μπαίνει σε ένα κουρίο και ο κουρέας ψιθυρίζει στον πελάτη. Αυτό είναι το πιο χαζό παιδί στον κόσμο. Δες, λέει, θα σου το αποδείξω. Πηγαίνει ο κουρέας τότε, βάζει ένα δολάριο στο ένα χέρι και κάτι ψηλά στο άλλο. Λέει στο παιδί, θα διάλεξε όποιο χέρι θέλεις, λέει, και ό,τι πάρεις θα είναι δικό σου. Το παιδί δείχνει αυτό με τα ψηλά. Διαλέγει τα ψηλά, τα παίρνει και φεύγει. Τι σου είπα, το παιδί δεν θα μάθει ποτέ. Αργότερα, ο πελάτης που ήταν εκεί και έβλεπε την όλη διαδικασία, συναντάει το παιδί στον δρόμο να τρώει παγωτό. Του λέει, να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί την πήρες το ένα δολάριο και πήρες τα ψηλά. Και λέει, γιατί κύριε, τη μέρα που θα πάρω το δολάριο, θα τελειώσει και το παιχνίδι.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Ακούνια στο Βάλτο, η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Αλέκο Σουβίτη και Μαριάννα του Μασάτου. Ένας έρωτας που δεν λέει να ξεχαστεί, μια επέτειος που γίνεται σκάνδαλο και μια χώρα που καίγεται για τα λάθος πράγματα. Από 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στην Ταράτσα Θεάτρου Λαμπέτη.
4: Εντάξει, το είπας, δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
5: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό, πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης, όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
4: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
8: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
9: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
10: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι κι αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
11: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Οχ, αγάπη μου. Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
12: Τι?
13: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
14: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
15: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα,

0: θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
6: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: Τέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
2: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
3: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, ε! Με ανανάδες. Εξωτική.
2: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
1: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Κιώτης. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
2: Ορίστε!
1: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
4: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
5: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη!
6: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
5: Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
7: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
8: Ο Δίας σε καλεί.
9: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σφαίρα 102-2.
12: 3 με 5. Θέμης Γιοργαντάς.
13: Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά, πώς τα περνάμε, όλα καλά. Παιδιά, σήμερα Τρίτη 26 του μήνα, ακούστε ονόματα που γιορτάζουν στο ορτολόγιο, δηλαδή πραγματικά. Αν έχεις κάποιο φίλο γνωστό που τον λένε Αλφαίο, Καρπό ή Συνέσιο, τι να πω, πραγματικά έτσι. Αυτό θα μπορούσε να είναι και διαγωνισμός έτσι, με πλούσια δώρα κιόλας. Τα πιο σπάνια ονόματα. Χρόνια σας πολλά και καλά, να σας χαιρόμαστε. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας φυσικά και η Nova. Που μας φέρνει τα καλύτερα νέα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική να. Καλά ακούσατε. Χωρίς οπτική να. Μάθετε περισσότερα nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις, έρχεται ο Σταβέντο με την Ευαγγελία. Γλυκό με θύση. Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας διασκέδαση.

0: Τρανζίστορ 102,2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: είχα πει στον πατέρα μου: πατέρα, μου αρέσει το MX5. Μου λέει και θα συνεχίσει να σ' αρέσει.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ένα μάξι. Ναι. Χαμηλό, ρε παιδί μου, πολύ χαμηλό. Ναι, ναι. Λέω, ρε παιδί μου, ότι πια στην ηλικία που είμαι και στα κιλά που είμαι, δεν μπορώ να γυρίσω πια σε αμάξια που χρησιμοποιούσα όταν ήμουν, ας πούμε, φοιτητή. Σκέψου τώρα, ένα αμάξι, πρέπει να πάρει ένα MX5. Πρέπει να πα κάτω για να μπει. Αλλά λε, πα σε μια ταβέρνα την Κυριακή. Πρέπει να πα και να είσαι πολύ. Α, ένα φάστο τώρα στην ταβέρνα. Έχει άγχο μετά με τα αμάξι. Πώ θα σκύψω εκεί κάτω να μπω, πώ θα κάνω, μετά πώ θα σηκωθώ.
2: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Αυτός είναι ο Disco Μιχάλης Χατζηγιάννης που τον άκουσες πρώτα εδώ. Αποκλειστικά φωτιά στη νύχτα. Παιδιά, τι λέτε, πάμε μία βόλτα στον Πόρο, παρακαλώ πολύ. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε λοιπόν στα καταγάλανα νερά στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρέσκο μαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία εστιατόρια. Κάντε δώρο στον εαυτό σας. Στο σπα, θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο από το πανέμορφο Roof Garden του Αιγαίου με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Γιατί όχι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Περισσότερα sirenebluresort.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Έβγαλαν παγωτό με γεύση πρόβατο. Και πώς το ονόμασαν?
3: Πώς το ονόμασαν?
2: Σορμπέ!
1: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
6: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
7: 1881.
8: 1961.
9: 5050.
10: 1471.
2: Ναι!
11: 1212.
2: Μπράβο!
12: 1940.
6: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
13: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
14: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
15: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
14: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
15: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
14: Θανάση, πες μου κι άλλα.
15: Βεντούρης Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
16: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
17: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
18: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
17: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
18: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
19: Του αγοριού απέναντι.
20: Του αγοριού απέναντι. Τον ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα. Με τους Γιώργουλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
21: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
22: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
23: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
24: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
25: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
10: Όχι.
9: Όχι.
10: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
25: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
26: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
25: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
26: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές. Έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
27: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
28: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
29: Και νιώθω, νιώθω, νιώθω, νιώθω Vistabet.
30: Και καλή διασκέδαση.
31: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
32: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
33: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
34: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
35: Σφαίρα 102.2.
0: Σήμερα 102.2 επιστρέψαμε. Λοιπόν, θα πάμε μία βόλτα στην Μύκονο, γιατί εκεί βεβαίως συνεχίζονται εντατικά, παρακαλώ πολύ, τα γυρίσματα του Emily in Paris. Έχω να σας πω, αν δεν το ξέρετε, ότι αυτός ο κύκλος ο οποίος γυρίζεται, ο έκτος, θα είναι δυστυχώς ο τελευταίος. Κάπως έτσι θα κλείσει η ιστορία. Ανακοινώθηκε επίσημα από το Netflix αυτή η πολύ πολύ πετυχημένη ιστορία της Emily. Και τι καλύτερο φυσικά να κλείσει ο έκτος κύκλος με γυρίσματα στην Ελλάδα. Φυσικά όχι μόνο, αλλά θα έχει πολύ πολύ Ελλάδα και πολύ πολύ Μύκονο. Έχω να σας πω λοιπόν ότι κάποια στιγμή κάποιοι από τους συντελεστές αποφάσισαν να κάνουν break από τα γυρίσματα και την άλλο να κάνουν στη Μύκονο να διασκεδάσουν. Έτσι λοιπόν ο Λούκας Μπράβο και ο Λουσιέν Λαβίσκουντ, αν τους προφέρω σωστά, ο Λούκας είναι ο σέφ ο Γκάμπριελ, ο αγαπημένος ο Σέμιλε στην ουσία, ο Λουσιέν είναι ο Άλφη. Όσοι ξέρετε, όσοι έχετε δει τη σειρά, γνωρίζετε ποιοι είναι. Λοιπόν, αποφάσισαν να κάνουν ένα διάλειμμα λοιπόν και να περάσουν κάποιες στιγμές χαλάρωσης. Έτσι λοιπόν επέλεξαν την παραλία του Super Paradise μαζί με τον σκηνοθέτη και τον παραγωγό της δημοφιλού σειράς του Netflix. Ήπιαν τα ποτά τους, τα κοκτέιλ τους και πέρασαν πολύ πολύ ωραία. Και μάλιστα ο Λούκας ο Μπράβο, ο Γάλλος, αυτός ο Γκάμπριελ ο Σεφ, που αποδείται το Σεφ, λέει ότι έχει κερδίσει τον κόσμο στη Μύκονο με την ευγένεια, το χαμόγελο και την πολύ πολύ καλή διάθεση και την απλότητά του, αλλά το ίδιο και ο Λουσιέν Λαβίσκουντ, ο Άλφη, ο οποίος είναι βρετανικής καταγωγής. Εντάξει, σίγουρα θα περνάνε πολύ ωραία, δηλαδή θα συνδυάζουν και τη δουλειά, αλλά βεβαίως και τη διασκέδαση, αφού βρίσκονται φυσικά σε ένα πολύ πολύ διάσημο νησί. Εγώ από την άλλη περιμένω πώς και πώς να δω όλα αυτά τα οποία γυρίζονται αυτές τις μέρες. Θα πρέπει να περιμένουμε, φαντάζομαι ότι θα ανακοινωθούν τα καινούργια επεισόδια του Emily in Paris την επόμενη σεζόν, δηλαδή σίγουρα μετά το Σεπτέμβρη. Έρχεται καινούργια ή διαδάμου, ξελογιάστρα, σαν τη Μύκονο ένα πράγμα.

Βούτια στο παρελθόν με ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια από το Διονύση Σκηνά. Συγκοινωνούντα δοχεία, παιδιά, ο Σφαίρα και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλούν στο Σφαίρα Park Concert αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλτσος Παγκρατίου. Θα αποχαιρετήσουμε λοιπόν την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο και ένα ξεσηκωτικό live performance με την υπέροχη Μαρσό. Μαζί της ένα πολύ ωραίο uplifting DJ set από το δικό μας Πέτρο Καρά, αλλά και τον D-Pans στο Opening Act. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις με τίποτα. Το Μάιο λοιπόν η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Όλοι θα είμαστε εκεί. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Τον 22. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα.
2: Moments.
3: Ανέκδοτο τη ημέρα.
4: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
5: Λέει παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ.
4: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ.
6: Πέθανε.
4: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν ο μαύρο Πιτ, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώνω, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα 6 με 10.
1: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
0: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2. Με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες, ένα μοναδικό σκηνικό.

0: με τη Δάνια Κωστάκη.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της Vistapet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
5: Τι?
4: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμπά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Πόσο κάνει 50 επί 200?
8: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
9: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
14: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credit Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
16: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
17: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστοι!
18: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
16: Και τελείως άγνωστοι!
19: Πολλά, σενιόρ Μακής!
16: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα με παίρνετε!
20: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot! 120 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot! Μετρητά, αμέτρητα! All win!
21: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
23: Online.
22: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
23: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
22: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
23: Τώρα που είπες πρόγραμμα, Στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
22: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
0: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Τάκης και Μπούπης.
24: Μπούπη, φέρε το λουρί.
25: Πάμε να δούμε σπίτια.
26: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
24: Όχι βρε,
25: πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
26: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
25: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
26: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
25: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
25: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
27: Σφαίρα 102-2.
28: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
29: Σφαίρα 102-2 επιστρέψαμε. Πάμε τώρα, παιδιά, να μιλήσουμε για το συμφέρον. Ακούστε κάτι πολύ ενδιαφέρον από το βιβλίο Καθρέφτης. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Αυτό λοιπόν το απόσπασμα είναι από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς, αμέσως τώρα. 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά, χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Τόκελ και Λίλα, ποιος να σου το πει. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: 92,2.
1: Καλησπέρα.
2: What's your name?
3: Α, καλά.
1: Μάριο.
4: Μάριο, με ποιον θα κάνεις ομάδα?
1: Πάμε και με τους δύο.
4: Δεν γίνεται αυτό.
2: Δεν γίνεται,
4: θα
2: πρέπει να επιλέξεις.
1: Το ράπι τότε.
4: Μάλιστα.
2: Ξεκινάς εσύ και η λέξη είναι εργαλείο.
1: Πολύ εργαλείο.
4: Καφενείο.
1: Χειρουργείο.
2: Χαλαρός.
4: Χειρουργείο.
1: Πάμε, Νικολάκη.
4: Ο προπολείο.
2: Come on.
4: Τι έγινε?
2: Φιλάκια!
4: Τι έγινε, γιατί μπήκες πίσω να χαλαρώσει?
2: Ναι, ναι, το έλεγε.
4: Πώς παραχαλάρωσες?
2: Έλεγε σχόλιο.
4: Τώρα σ' αρέσει. Τώρα και έπαιξε και λίγο ηρωνία, κάπου δεν στάθηκα πολύ.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά Πέτρος Ιακωβίδης. Έτσι έχει μάθει εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Είσαι στη Νόβα. Έχω να σου πω, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burger. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στα Simply Burger κατεβάζοντας το application του παντού, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό φυσικά όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Νόβα. Μα δε περισσότερα, nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Σφαίρα. Τι σχέση έχει ένας χτίστης με έναν δάσκαλο? Ασχολούνται και οι δύο με τούβλα.
2: Καλά, ήταν εύκολα, αλλά εμείς δεν γράψαμε.
3: 6 με 7, 8, 9, 10.
4: 6 με 10.
5: Πρωινό Σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
10: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
11: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
15: 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Πάμε!
17: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
18: Μπορεί να τρέξει.
19: Παίζει να βγει και πρώτος.
17: Μπράβο, πατέρα σου!
18: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
19: Ενισχυτικό και φυσικό.
18: Osteomove.
20: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
23: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
24: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
25: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
26: Γερμανός ολέ ολέ.
27: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
26: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
27: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
26: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
0: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
1: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
2: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
1: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
2: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
2: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
3: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
4: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
8: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε στην παρέα μας και τα μακαρόνια Μίσκο. Παιδιά, ξέρετε τι μου αρέσει πιο πολύ σε μια απλή μακαρονάδα Μίσκο? Πως μόλις κάποιος πει, ας πούμε, φτιάχνω Μίσκο με κιμά, αμέσως τρέχουν όλοι γύρω από το τραπέζι, όπου και αν βρίσκονται, και κάθονται να φάνε μαζί. Γιατί κάθε μακαρονάδα Μίσκο ξέρει να δένει και τις γεύσεις και τις σχέσεις. Και μας κάνει και εμάς να καταλάβουμε πως όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο. Άμα θέλετε και εσείς να κερδίσετε δύο πακέτα με προϊόντα Μίσκο για να κάτσετε όλοι μαζί στο τραπέζι, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό στέλνοντας μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022, γράφοντας Μίσκο, αφήστε ένα κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Πολύ και καλή μας όρεξη. Έρχεται καινούριος Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες.

0: Είστε στην κίνηση.
1: Στο αμάξι σας.
0: Στον καναπέ σας.
1: Στο ποδήλατό σας.
0: Θέλετε να γελάσετε.
1: Θέλετε να ξεκαρδιστείτε από το γέλιο.
0: Τι πρέπει να κάνετε.
1: Να αλλάξετε σταθμό.
0: Έλα μωρέ. Εδώ θα μείνετε. Ξεκινάμε σε λίγα λεπτά.

0: Ο Γιώργος Μαζωνάκης στον αέρα του Σφαίρα 102.2. Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Νόβα. Έχεις Νόβα? Έχω να σου πω, έχεις και μία premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Όπως το ακούς. Μην χάσεις λοιπόν αυτό το αποκλειστικό Nova Deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο application του παντού, συνδέσου σαν χρήστης Nova και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα nova.gr. Δεν φεύγει κανείς, τα μπουμπούκια μας έρχονται, έφτασαν. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης, σε λίγο κοντά μας. Απογευματινό Σφαίρα. Ό,τι και να κάνετε, συνέχεια να το κάνετε, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Φιλάκια άπειρα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Παναγή, έλα, τι πάει. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Τάκης και Μπούμπης.
9: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
10: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
9: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
10: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
9: Και τι λέτε.
10: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
9: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
10: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
9: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Μπούμπης.
11: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
12: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
13: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
12: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
11: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Της. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
12: Ορίστε!
11: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
1: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο, μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
14: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
15: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
16: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
17: Ήρθα!
16: Ένας θείος.
18: Ήρθες.
16: Καμία αλλαγή.
18: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
16: Και μια μεγάλη ανατροπή.
17: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
18: Τι έκανες?
17: Έβαλα προτέργεια.
18: Καλά έκανες. Μπράβο.
16: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
18: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
17: Έτσι.
18: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
17: Να, εδώ.
18: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
17: Ναι, ναι.
16: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
7: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
19: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
20: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
21: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
22: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
23: Για σκέψου.
22: Mastercard Day.
23: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
22: Ναι.
21: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
22: Happy Mastercard Day!
24: Yay, yay, είσαι εδώ!
25: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
26: Μ' ακούτε λίγο.
27: Okay. Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
28: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ραπτή.
26: Τι κάνετε?
27: Έτσι μιλάς στον αέρα.
26: Δεν μου ταιριάζει.
27: Γεια σας.
29: Καλησπέρα.
26: What's your name?
27: Α, καλά.
28: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
29: Wow.
27: Έκανε wow.
28: Με την Ελίνα Παπίλα.
26: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
28: Και τον Νικόλα Ραπτή.
27: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
28: 5 με 8.
26: Θα είμαστε παρέα.
28: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
27: Πώς θα κάνεις νιάου νιάου.
26: Νιάου νιάου.
22: Πού είχα πάρει?
26: Στο τρελοκομείο έχεις πάρει, αγάπη μου. Σαντ.
28: Κάθε απόγευμα στο σφαίρα 102.2. Το ζούμε.
26: Πιστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το μάγκε.
27: Καλά.
28: Το απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: εδώ! Γεια σας! Απογευματινό σφαίρα 102.2, Τρίτη σήμερα 26 του Μάη.
1: Ελίνα Παπίλα!
0: Νικόλα Οράπτη!
1: Στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα ο Τζονς Μπούνιας, παρακαλώ πολύ. Τρίτη 26 Μαΐου, λέμε χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια. Τελειώνει ο Μάιος αυτή τη βδομάδα.
0: Αυτό ήταν, παιδιά.
1: Δευτέρα είναι πρώτη
0: ακόμα
1: του Ιούνιου.
0: Ακόμα χαλιά δεν έχω σηκώσει.
1: Ο Μάιος ούτε που κατάλαβα πότε ήρθε, πότε
0: έφυγε.
1: Η μάνα
0: έφυγε. Μου το είπε αυτό σήμερα.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Η μαμά μου επειδή είναι λογίστρια, οπότε έχει και ΦΠΑ. Μου λέει πότε έβγαλα του Απριλίου, πότε βγάζω του Μάη.
1: Όχι, δεν. Ελίνα, ο Μάιος, επειδή λόγω δουλειάς και φόρτου εργασίας, δεν κατάλαβα πότε ήρθε, πότε έφυγε, τι έγινε. Ήταν ένας μήνας που δεν τον κατάλαβα. Τρίτη 26 Μαΐου λέμε χρόνια πολλά στον Αλφαίο, στον Καρπό, στο Συνέσιο. Στη Συνεσία αυτοί είναι που γιορτάζουν, δεν υπάρχουν επαιτίες και επαιτίους και άλλες γιορτές. Δεν υπάρχουν και καταχωρημένες απεργίες σήμερα, ούτε στο μέλλον βλέπω κάτι έτσι το μεμτό. Τώρα στα υπόλοιπα, κάτι το οποίο είναι αξιοσημείωτο.
0: Αύριο είναι και το Αγίου Ιωάννη του Ρώσου, αν τυχόν γνωρίζετε.
1: Να πάω στο μοναστήρι, στην Εύβοια.
0: Ήταν να πάμε με τα πόδια με τη
1: μαμά. Με τα πόδια δεν πάτε.
0: Ναι, ήταν να πάμε, αλλά βγαίνει το Σάββατο. Ήταν να πάμε το επόμενο Σάββατο. Δεν πήγαμε γιατί κάτι έγινε. Έβρεχε, μπράβο, έβρεχε.
1: Σωστά.
0: Τώρα αυτό το Σάββατο που θέλει να πάμε με μαμά μου, εγώ έχω μια δουλειά στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Γενικά είναι λίγο. Αλλά εντάξει, θα πάω να αποσκηνήσω.
1: Εκεί θα είναι ο Άννης ο Ρώσος, δεν φεύγει.
0: Θα πάω να αποσκηνήσω. Πάρα πολλοί κόσμος. Συρέουν κάθε χρόνο πλήθος κόσμου συρέει για να προσκυνήσει τον Αγιάννη τον Ρώσο. 27 του Μάη αύριο.
1: Σαν σήμερα το 1975, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Το 1975, το οποίο δεν το λες και μακριά. Το 75, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Τα οποία πληρώνονται κανονικά, έτσι.
1: Τα σκυλιά, ναι, ρε. Κανονικά.
0: Ναι, οι άνθρωποι που τα φροντίζουν.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που τα φροντίζουν αυτά τα σκυλιά.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι, πες μου τα νέα σου. Άστα, θα τα πούμε στα νέα.
1: Δουλειά, τρέξιμο από το πρωί.
0: Όλη μέρα,
1: είχα γυρίσματα, ναι, σε μια καντίνα. Γι' αυτά, αλλά όχι. Ωραία, δόξα τω Θεώ, να είμαστε καλά.
0: Εσύ, Γιάννη μου, καλά.
1: Εσύ.
0: Παιδιά, τι έγινε με τον τουρίστα στη Ζάκυνθο που τον έσωσαν εχθές στο ναυάγιο? Έπεσε στον κρεμό του ναυαγίου στη Ζάκυνθο, 22 χρονών, τουρίστας. Εγκλωβίστηκε σε πεύκο και σώθηκε.
1: Έλα ρε.
0: Ακούστε λίγο. Ο νεαρός αγνώρισε τις απαγορευτικές πινακίδες, πέρασε έξω από τα κάγκελα που υπάρχουν εκεί και φτάνει στο χείλος του γκρεμού για να βγάλει μια φωτογραφία. Γλίστρησε λοιπόν και έπεσε. Αμερικανός, 22 ετών, παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή αυτή η διαδικασία. Ανεβαίνει, βγάζει την πολυπόφητη σέλφη. Γλιστράει, πέφτει. Είχε όμως τύχει βουνό γιατί εγκλωβίστηκε σε ένα πευκάκι στα πρώτα 10 μέτρα του γκρεμού. 300 μέτρων ο γκρεμός. Έτσι.
1: Θα άσκαγε σαν καρπούζι.
0: Κατά την πτώση του φεύγει το κινητό, το οποίο όμως στάθηκε σε ένα βράχο μακρύτερα από τον ίδιο. Διατίζει την ψυχραιμία του, κατάφερε να πιάσει το κινητό, να ειδοποιήσει τις αρχές με 300 μέτρα από κάτω του όλο αυτό. Δηλαδή έβλεπε από κάτω
1: Νίτζα,
0: του το χάος. Στηριζόταν σε ένα θάμνο. Έφτασαν, υπήρχαν επισκέπτες εκεί που το είδαν. Φτάνουν στο σημείο 14 πυροσβέστες, 17 άντρες, αστυνομικοί, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όλοι, και σώθηκε ο άνθρωπος, παιδιά.
1: Τυχερός.
0: Απίστευτο.
1: Τυχερός μέσα στην ατυχία του.
0: Εντάξει, μιλάμε τώρα για.
1: Ναι, ναι. Βέβαια υπήρχαν και σημάνσεις, έτσι. Μην πας εκεί. Πήγε,
0: ναι,
1: πήγε.
0: Ρε παιδί, με αυτές τις φωτογραφίες έχει σκοτωθεί κόσμος και κοσμάκης για τους ουρανοξύστες. Από εδώ, από εκεί. Εντάξει. Υπάρχει πινακίδα. Μην πας.
1: Ναι.
0: Παναγία μου. Αυτά. Λοιπόν, όλα τα υπόλοιπα σε άλλα νέα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Σε λίγο έχουμε και το Σφαίρα Πάσχου. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Αυτά προς το παρόν. Δήμος Αναστασιάδης στον Σφαίρα 102.2.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

Βρες το Σφαίρα Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: λόγια ο Νίκος Οικονομόπουλος στον Σφαίρα 102.2 και πάμε σε άλλα νέα.
1: Σε άλλα νέα.
0: Κύμα ζέστης σαρώνει στην Ευρώπη.
2: Κάτσε το κύμα ζέστης. Τι έφαγες πάλι, ρε φίλε.
0: Τρώμπι, φταίει με σαλάτα.
2: Ρε φίλε, τι.
0: Έχει κόρδο.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Με πιάσε πονοκέφαλος.
0: Σιγά.
2: Έχουν να κλάψουν τα μάτια μου έτσι από μια πορεία που είχα κατέβει κάτω. Μιλάμε τώρα, ρε Γιάννη, μιλάμε τώρα πότσα.
0: Γιάννη μυρίζει.
3: Όχι, εντάξει.
2: Εσύ είσαι, Γιάννη.
0: Υπερβάλλει πάντα. Καταρχά ενημέρωσα, να ανοίξω το παράθυρο.
2: Ναι, αλλά γιατί βάζετε τόσο σκόρδο?
0: Βάζω σκόρδο παραπάνω γιατί δεν βάζω ψωμί στο μπιφτέκι επειδή κάνω διατροφή.
2: Και τι σημασία?
0: Και βάζω πολλά μπαχαρικά για να φύγει κρεατήλα. Δεν μπορώ το κρέας εγώ.
2: Γιατί δεν τρως κοτόπουλο?
0: Κοτόπουλο είναι. Μπιφτέκι κοτόπουλο.
2: Γιατί δεν τρως κοτόπουλο, κοτόπουλο που κάνει ποκ ποκ ποκ.
0: Γιατί δεν μπορώ να τρώω τόσο.
2: Ωραία, γιατί δεν τρως όσπρια?
0: Γιατί κάνω διατροφή, θέλω κρέας με σαλάτα. Μα, πρωτεΐνη.
2: Ποιος διατροφολόγος
0: έχει δεν θέλεις, κάνει όσπρια? Ό,τι θέλω θα φάω. Όταν σου λέω ότι τρως όσπρια, σου λέω γιατί το τρως.
2: Μα θες να κάνεις διατροφή και δεν ακούς κάποιον άνθρωπο. Ποιον έχει συμβουλευτεί και σου λέει ότι δεν κάνει να φας όσπρια?
0: Τον εαυτό μου.
2: Μιλάμε για ένα πλάνο το οποίο πάει καρφί βράδυ.
0: Κύμα ζέστη σαρώνει την Ευρώπη. Τι είναι ο θερμικός στόλος που έφερε? Μισό λεπτάκι τώρα, αφήστε το κύμα ζέστη. Δηλαδή, εσύ ξέρεις τι πρέπει να τρώμε για να χάσουμε κιλά?
2: Φίλε, ξέρω τι πρέπει να τρώμε.
0: Πρωτεΐνη με σαλάτα τρώω.
2: Αυτό με πρωτεΐνη με σαλάτα, το λένε όλοι, το λες κι εσύ.
0: Ναι.
2: Δεν κάνει να φας όσπρια, δεν κάνει να φας ρύζι.
0: Όχι, το Σάββατο έφαγα.
2: Μακαρόνια δεν κάνει.
0: Σαλάτα με φακές μέσα.
2: Πρέπει να φας και ρύζι και μακαρόνια,
0: ναι,
2: όλα πρέπει να τρώω.
0: Στον 94 έχω πάει κριτσινάκι σήμερα.
2: Κριτσινάκι από τον αυτόματο πολιτή κάτω.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι σωστό.
0: Γιατί πώς θερμίδεσαι, για να δω. Περίμενε.
2: Ναι.
0: Τι πες? Ναι, ρε εσύ. Καταρχάς,
2: επειδή γράφει απ' έξω αγνά υλικά και έχει την ελληνική σημαία, πρέπει να το φάμε.
0: Βρε αγάπη μου.
2: Μπράβο, είσαι Έλληνας.
0: Δηλαδή, αν έτρωγα φρυγανιά, το ίδιο δεν θα ήταν.
2: Ποια φρυγανιά, σου είπε κανείς να φας φρυγανιές?
0: Θέλω.
2: Ελίνα, φάει ό,τι θες, παιδάκι μου.
0: Τα 100 γραμμάρια, 452 θερμίδες. Εγώ έφαγα ούτε 10.
2: Εντάξει. Μπορεί να μην βουτάς πρωί.
0: Τέλος πάντων, δεν ξέρεις.
2: Πρωινές ώρες να αποφύγεις. Μετά τις 12 βούτα. Γιατί πρωί πάνε για ψαροντούφα.
0: Τι να βουτήξω?
2: Μη βουτάς πρωινές ώρες γιατί πάνε για ψαροντούφα.
0: Δεν έχω πάει ακόμα για μπάνιο.
2: Αυτό σου λέω. Μετά τις 10.
0: Τι είναι ο θερμικός θόλος που έφερε θερμοκρασίες σοκ σε Γαλλία, Βρετανία? Απίστευτες εικόνες. Είδατε τις εικόνες? Μπες στα εφημερίδα να δεις.
2: Απίστευτες εικόνες.
0: Λοιπόν, ένα από τα πιο έντονα επεισόδια ζέστης συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ένας ασυνήθιστα ισχυρός καύσωνας έχει ανεβάσει θερμοκρασίες σε επίπεδα ρεκόρ για το Μάιο σε όλη τη Γαλλία. Κρέα ζέστη. Πω, θα έρθει από εδώ αυτό, φαντάζεσαι? Στη Βρετανία.
2: Θα έρθει, πώς δεν θα έρθει εδώ?
0: Μία Μάιο είναι. Ναι. Έως 40 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές της Ισπανίας μέχρι τέλος της εβδομάδας.
2: Ναι.
0: Τι άλλο γίνεται, για πες? Κατέθεσε η Χριστιανού το κόμμα. Σήμερα έχουμε το Τσίπρα το βράδυ.
2: Μάλιστα. Στα άλλα, το τελευταίο αντίο στον Παρασκευάτζα, συγγενείς, φίλοι και πρώην συμπαίκτες στην κηδεία του ήταν και ο Καστίγιο και ο Γρηγόρης ο Γεωργάτος. Χρόνια συμπαίκτες. Όπως είπαμε και χθες, είχε αυτή την νόσο που είχε και ο Χόκκινς. Πολύ δύσκολα αντιμετωπίσιμη. Παράταση επιδότησης δίζελ για τον Ιούνιο στα 15 λεπτά. Το όφελος. Στα κοινωνικά, ο Ράσελ Κρό εκνευρίστηκε, είναι στο Παρίσι.
0: Ναι, γιατί? Τι έγινε?
2: Την πέσανε εκεί πέρα, ξέρεις, από την αγάπη τους, ρε παιδί μου.
0: Ναι, γιατί τσαντίστηκε αυτός?
2: Γιατί δεν μπορεί πολλά-πολλά. Και λέει, μην πέφτετε πάνω μου. Αν κάποιος φερθεί σαν ηλίθιος, λέει, θα φύγω. Δηλαδή, τους λέει, θα κάνετε αυτό που σας λέω, να δώσω αυτόγραφα και τέτοια. Αν κάποιος κάνει κία, έφυγα, γεια σας.
0: Γιατί κάποιος να κάνει τέτοιο πράγμα στο
2: Γιατί οι εκδηλώσεις αγάπης καμιά φορά δεν έχουν όρια, ρε παιδί μου, και σου λέει ότι δεν την παλεύω εγώ, έτσι, δεν ξέρω.
0: Η Ελλάδα αναδείχθηκε η ομορφότερη χώρα του κόσμου για το 2026, Γιάννη μου. Βάλε, σε παρακαλώ. Ξεπέρασε Νέα Ζηλανδία, ξεπέρασε Ιταλία. Η ωραιότερη χώρα του κόσμου για το 2026 είναι η Ελλάδα μας, παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η διάκριση από τους ομορφότερους προορισμούς του πλανήτη, αλλά η ομορφότερη είμαστε εμείς, η ομορφότερη χώρα. Η επιλογή δεν βασίστηκε μόνο σε τουριστικά νούμερα ή σε φωτογραφίες που γίνονται viral στα social και αυτά. Συνέκρινε τις συχνότερες εμφανίσεις χωρών σε ταξιδιωτικούς οδηγούς.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, βρήκανε περιοδικά, βρήκανε διάφορες πλατφόρμες που είναι ταξιδιωτικοί οδηγοί. Πόσες φορές εμφανίζεται κάθε χώρα? Εμείς είμαστε πάρα πολύ μέσα σε αυτό. Και οι τρεις πρώτες είναι η Ελλάδα, η Νέα Ζηλανδία και η Ιταλία.
2: Μάλιστα.
0: Επειδή όμως είμαστε μια χώρα, όπως γράφει το δημοσίευμα, ζωντανή σαν καρποστάλ.
2: Ναι.
0: Έτσι, μάλλον ένα ζωντανό καρποστάλ είμαστε. Έτσι λοιπόν, εμείς είμαστε νούμερο ένα. Η Σαντορίνη με τους γαλάζιους τρούλους, τα βουνά, η Δελφή, ο Παρθενώνας.
2: Χαμός, χαμός. Δεν είναι η Χαλκίδα πουθενά, βλέπω.
0: Είναι η Ελλάδα.
2: Η Ελλάδα.
0: Η Χαλκίδα είναι στην Ελλάδα. Είναι η πρωτεύουσα,
2: είναι
0: η πρωτεύουσα του δεύτερου μεγαλύτερου νησιού της Ελλάδας.
2: Είπες Δελφούς, είπες όλα αυτά τα μέρη που είναι δίπλα στην Ιταλία και δεν είπες Χαλκίδα.
0: Έρχεται κάποιος απ' έξω και μου λέει, από πού είσαι? Λέω, ναι. Χαλκίδα. Πού είναι η Χαλκίδα? Λέω, είναι η πρωτεύουσα του δεύτερου μεγαλύτερου νησιού της Ελλάδας. Εσύ θα πεις για την Ιταλία, πες.
2: Η Ιταλία είναι δίπλα στο κέντρο του κόσμου, στους Δελφούς. εκεί που πηγαίνανε όλοι στην Πυθία και μασούσανε και κάνανε. Ξέρεις λίγο αυτό.
0: Αυτό θα πεις εσύ στον
2: λίγο
0: άνθρωπο.
2: Αυτό, ναι, αλλά τότε πέρανε χρησμούς. Πήγαινε ο Λεωνίδας και το έλεγε: θα πάω τρία, πες μου. Δεν καλά τα πράγματα. Μην πας. Μην πας. Εγώ θα πάω. Τράβα.
0: Λοιπόν, τι άλλο να σας πω, να σας πω τέλος, ότι ναι. Σε λίγο έχουμε σφαίρα password. Η ώρα είναι 5:30, σε λίγα λεπτά θα ακουστεί το τετραψήφιος κωδικός. Πρέπει να τον θυμάστε, γιατί κάποιος θα βγει στον αέρα και πρέπει να το πει σωστά για να διεκδικήσει ένα MG3 Hybrid Plus 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Όλα αυτά σε λίγα λεπτά.
3: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγία, χθες έτρωγα σοκολάτα και σε σκεφτόμουν, ε.
2: Γιατί?
1: Λέω πάλι καλά που δεν είναι εδώ να μου τη φάει.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
7: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
6: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
7: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
8: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: ήρθε. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
5: Μια κατσαριδούλα, η μικρή.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
7: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
6: Κοντά έπεσε στο ολική. Μέλισσα ολική άλυση είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
7: Για να δω.
8: Δίκιο είχες.
7: Αυτό θα πει ολική.
9: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο, έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
12: Το Σφαίρα Password είναι 2008.

0: Σφαίρα 102.2, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κάτι. Τι έπεσε η γραμμή,
1: Δεν μου ανοίγει το μικρόφωνο. Εμένα.
0: Ναι, έπεσε η γραμμή, Γιάννη. Δεν πειράζει, έπεσε η γραμμή. Οπότε πάμε να δούμε ποιος πια θα είναι απέναντι σε αυτή τη γραμμή. Γιατί σε πολύ λίγο είδα και από τα stories του Σφαίρα ότι σιγά σιγά ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός. Πόσες λίγες μέρες μείναν, δεκακάτι μέρες. Σε δεκακάτι μέρες ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός.
2: Σε δεκακάτι τι είναι.
0: Δεκακάτι
2: το είναι... δεκακάτι τι είναι.
0: Δεκακάτι μπορεί να είναι 13-14, δεν θυμάμαι τώρα, δεν συγκράτησα
3: ναι.
0: Ακριβώς. Γεια σου το password.
3: 2008.
0: Σωστό!
2: Μπράβο σου!
0: Πώς σε λένε,
3: Βασίλη.
0: Γεια σου, ρε Βασίλη.
2: Βασίλη, έχεις μπει στην κλήρωση για το αυτοκίνητο. Πώς αισθάνεσαι,
3: Πολύ χαρούμενος.
0: Οδηγείς, Βασίλη, οδηγείς.
3: Εννοείται.
0: Μπράβο. Αν τώρα αυτή τη στιγμή χτύπαγε το τηλέφωνό σου και σου λέγαμε Βασίλη, ο μεγάλος νικητής του αμαξιού, τι θα έκανες.
2: Θα έλεγε ευχαριστώ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εννοώ.
3: Ευχαριστώ σίγουρα και.
0: Τι σκοπό έχεις να κάνεις αυτό το αμάξι, να κρατήσεις το αμάξι αυτό και να πουλήσεις αυτό που έχεις, να δώσεις.
3: Επειδή η αλήθεια είναι ότι θέλω να πουλήσω το αυτοκίνητό μου, ναι, αυτό ακριβώς θα έκανα.
0: Μπράβο, είμαι μες στο μυαλό σου. Βασίλη, το εύχομαι ολόψυχα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, αδελφέ μου, καλή συνέχεια.
3: Γεια
0: σας.
2: Γεια σου, Βασίλη.
0: Μπράβο, είμαι μες στο μυαλό σου. Βασίλη, το εύχομαι ολόψυχα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, αδελφέ μου, καλή συνέχεια.
3: Γεια
2: σου, Βασίλη.

Και να τα ακούσουμε, Γιάννη μου. Ένα τραγούδι που δεν το έχουμε ακούσει έτσι πάρα πολύ. Α, να σου πω. Βάλε μου το αν με δεις να κλαίω. Πιο πάνω, Παπαρίζου. Εκεί, για βάλ το. Σίδα στον

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Καλημέρα. Η Κατερίνα δεν θα έρθει σήμερα στο σχολείο.
2: Ποια είστε?
1: Η μαμά μου.
3: Γλυκούλα μου.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Πόσο κάνει 50x200?
5: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
6: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά

0: για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
3: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
2: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
6: Είπε μπαμπά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Hey κύριοι. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
13: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
15: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
16: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστοι.
17: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστοι.
18: Πολλά, σενιόρ.
15: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
19: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
20: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
22: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάμι.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Έχουμε μπουφέ, να ξέρετε, καθημερινά εδώ. Έχουμε μπουφέ εμείς. Αυτά τα παιδάκια πάνε και έρχονται. Εγώ είχα πρωτεΐνη με σαλάτα και υδατάνθρακα. Εσύ έχεις μπάρα, τι είναι? Τι μπάρα είναι αυτή, για πες μας.
1: Είναι μπάρα με μπισκότο από κάτω και από πάνω σοκολάτα.
0: Α, ωραία, μην το λες έτσι.
1: Θέλω να δοκιμάσεις?
0: Όχι, γιατί δεν τρώω γλυκό, κάνω διατροφή σου, λέω.
1: Να σε ρε, Ελίνα, κοροϊδεύεις τον κόσμο, ρε. Κάνεις διατροφή, ρε.
0: Ρε Γιάννη, μίλα.
1: Είμαστε
0: τέσσερα
1: σκάλες,
0: χρόνια εδώ που ήρθε.
1: Σπρώξεις τις σκάλες, θα κυλήσεις, να πούμε. Φτάσεις στον πράτο κουτρουβάλα να πούμε.
0: Αυτά στο political correctness.
1: Ποιο στρογγυλή για το φεγγάρι. Ποιο political correct, μωρέ Ελίνα. Άσε μα να χαρείς. Αυτά πες τα εκεί στα voice, πώς λέγονται τα... Πώς λέγεται η εκπομπή, ρε παιδιά?
0: View.
1: Στο view να. Λοιπόν,
0: εγώ θα σας πω. Θα σας πω και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, το οποίο θέλω να σας πω ότι και αυτό το καλοκαίρι σε προσκαλεί στο Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn και αναμνηστικές φωτογραφίες. Δεύτερη χρονιά το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Αυτή την Παρασκευή 29 του μηνός, Fame, το musical ορόσημο του Αμερικανικού Σινεμά, και το Σάββατο 30 του μηνός, Lilo and Stitch Live Action.
1: Α, ωραίο το Lilo and Stitch.
0: Μπορείτε να μπείτε στα social στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να δείτε όλο το πρόγραμμα.
1: Πολύ έτσι, ωραία. Κάνει πολύ ωραίες ενέργειες. Ίδρυμα Σταύρος
0: Νιάρχος, πάρα πολύ.
1: Έχει τώρα, επειδή το βλέπω από τις αναφορές, έχει τώρα μια δεκαριά μέρες που κάνει φοβερές ενέργειες στο φυσικό αέριο. Και για τα παιδιά και για την οικογένεια. Μπράβο.
0: Και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος βλέπετε όλο το πρόγραμμα. Και το πρόγραμμα όλων των προβολών δηλαδή που θα γίνουν.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Novi Stars, νέα προσφορά γνωριμία, σε στέλνει στο διάστημα. Η Novi το κάνει ξανά. Απογειώνει το παιχνίδι σου με το καλημέρα. Και ένα γαλαξία εκπλήξεων σε περιμένει. Free spins, golden chips, free bet και coins για το σύμπαν του Noviverse 1. Έχεις να θυμάσαι το promo code Novi Star. Και σήμερα το βράδυ, μην ξεχνάτε εκεί γύρω στις 10:15, 10:30, 11:15 βραδιά.
0: Α, είναι σήμερα.
1: Έχουμε
0: άχαστους.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, διάβασα για έναν κανόνα που έβαλε ένα κουρασγερόπλιο και λέω αν θα το δεχόμασταν τώρα εμείς αυτό. Αν θα το δεχόμασταν. Αν πηγαίναμε, θα το δεχόμασταν αναγκαστικά.
1: Είναι αυτό με το swinging.
0: Όχι καλέ. Τι είναι το swinging?
1: Το swinging είναι
0: swinging
1: που αλλάζουν συντρόφους. Γιατί είναι αυτό το κουρασγερόπλιο, τώρα πλησιάζει.
0: Είναι ένα κουρασγερόπλιο που είναι μόνο τέτοιο.
1: Τέντα.
0: Δεν μπορείς να μείνεις εσύ και να μην συμμετέχεις σε κάτι. Δηλαδή πηγαίνεις μόνο γι' αυτό.
1: Εμείς, επειδή τους είχαμε μετρήσει, κάποιος ήταν μόνος του.
0: Πέρσι το είχαμε πει εδώ.
1: Ναι. Κάποιος ήταν μόνος του. Αλλά αυτός ποιος ήταν, ο καπετάνιος? Ποιος να ήταν?
0: Ήταν μονός αριθμός,
1: Ήταν μονός αριθμός. Κάποιος είχε πάει μόνος του. Κουφάλα.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ότι πήγε για κάποιον άλλο λόγο.
1: Δεν ξέρω τώρα. Περίεργο.
0: Μπορεί να εργάζεται εκεί. Για δηλαδή οι άνθρωποι που εργάζονται.
1: Τι νομίζεις ότι εργάζεσαι εκεί πέρα και βλέπεις.
0: Εκείνοι που εργάζονται σε αυτό το κρασιερόπλαιο, ναι, τις ημέρες εκείνες πρέπει να συμμετέχουν, άμα δεν θέλουν. Ναι.
1: Αυτό δεν πρέπει να είναι όρο, συμβόλαιο. Θα περνάνε άλλοι μαλαπερδάτη απ' έξω, γύρω-γύρω, όλα έξω, φορά παρτίδα.
0: Α, ναι, γυμνοί όλοι.
1: Τι είναι τώρα, Ελίνα μου, swinging σου λέει. Και τι, θα περνάει ο άλλο και θα σου λέει γεια σα.
0: Ένα φέτο πέρα στο μέτριο μαύρη.
1: Ναι, μπορείτε να μου βάλετε και καλαμάκι. Έχει πεταχτεί εκεί πέρα, λε τώρα.
0: Σιγάρενικα.
1: Swinging είναι, παιδί μου, τι νόμιζε τι πάνε.
0: Κανόνα σε κουρασγερόπλια εξοργίζει του επιβάτε, πρόστιμο 60 ευρώ εάν μεταφέρει φαγητό από το μπουφέ στο δωμάτιο.
1: Ποιο είναι εκεί πέρα?
0: Σου λέει, φαντάζομαι τώρα πηγαίνουν, παίρνουν φαγητά,
1: ναι,
0: και τα πηγαίνουν όλα στα δωμάτια. Και σου λέει τώρα 60 ευρώ χρέωση η μεταφορά από το μπουφέ στην καμπίνα.
1: Πού το ξέρει εσύ? Πού το ξέρει είμαι εγώ?
0: Σε βλέπω.
1: Ναι, ενώ εγώ βάζω, ας πούμε, δύο μήλα μέσα στο σοτσάκι μου. Βλέπεις ότι βάζω τα μήλα, δεν τα βλέπεις?
0: Άμα πάρεις πιάτο, ρε παιδί μου, και εσύ.
1: Α, πιάτο εννοείς.
0: Να πάρεις φαγητό, να το πας στην καμπίνα.
1: Δεν μπορώ
0: να το
1: εγώ
0: φας.
1: Να πάρω το πιάτο να φύγω εκτός
0: να
1: μπουφέ. Φύγεις,
0: να πας στην καμπίνα, όχι, δεν μπορείς. Γιατί με τα χρήματα που βάζουν ως χρέωση το κάνουν για πρόληψη μολύσεων, καθαριότητας, διατήρηση καθαριότητας και τέτοια. Γιατί σου λέει,
1: δεν σκέψου... μπορώ να πάρω room service.
0: Δεν το ξέρω αν έχει.
1: Άμα έχει room service, τότε γιατί μου απαγορεύεις να πάρω φαγητό?
0: Σου λέει τώρα.
1: Άμα γιατί πρέπει να πληρώσω τα 5 ευρώ.
0: Εντάξει, από την άλλη να μεταφέρουν και τόσα τρόφιμα, πήγαινε λες στις καμπίνες. Είναι ωραίο.
1: Ποια τρόφιμα, ρε Ελίνα? Ένα πιάτο θα πάρω, λίγο ζαμπονάκι,
0: εντάξει,
1: λίγο τυράκι.
0: Εντάξει τώρα, πέφτουν κάτω τυριά, ζαμπόν στους διαδρόμους.
1: Όχι, θα πάνε φαμπρινό και θα
0: κάτσε φάει και πήγαινε μετά να ξαπλώσει.
1: Και αν πας να φας και είναι εκεί πέρα, κάτι πες, έχει να κάτσει ένα τραπέζι τώρα σε μια οικογένεια σαν τη δικιά σου που έχετε τρία παιδιά. Πάω πρωί-πρωί, δεν έχω πιει καφέ, να ακούω μαμά το ένα, μαμά το άλλο, μπαμπά το
0: άλλο. Και δικά σου είναι, τι κάνουμε τώρα?
1: Ποια δικά μου, δικά μου τα παιδιά σου?
0: Αν
1: δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο.
0: Νόμιζα είναι το άντρα μου, ότι ο άντρα μου δεν θέλει να ακούει.
1: Όχι.
0: Εντάξει, δεν θα πας διακοπές στο κρουαζιέρο.
1: Δεν θα πάω διακοπές. Θα πάω διακοπές στο κρουαζιερόπουλο και θα απολαύσω το πρωινό μου στην καμπίνα μου.
0: Όχι, αγάπη μου, να κάθεται το φας στο
1: μπουφέ. Δεν πάω με αυτό. Δεν πάω
0: να σου φεύγουν τα κρίτσινγκ, οι σουσάμια και αυτά. Εσύ
1: είμαι παιδάκι, παφούτη είμαι
0: αυτό. Πες ότι δουλεύω εγώ καθαρίστρια. Καθαρίζω εγώ τα δικά σου σουσάμια. Φάει στο μπουφέ και πήγαινε
1: μετά. Τι θα καθαρίζει, δηλαδή τι θα καθαρίσει. Άμα δεν ρίξουμε τα σουσάμια, πώς θα βρωμήσει για να καθαρίσει. Θα κάνει.
0: Κατάλαβε. Να τέτοιοι άνθρωποι τώρα υπάρχουν και σου λέει 60 ευρώ.
1: Τι 60 ευρώ.
0: 60 ευρώ χρέωση.
1: Ποιο.
0: Αυτό μου πα στο φαγητό. Αυτό εσύ είχε στο swing. Αυτό που κάνει swing, πώς λέγεται?
1: Swinger.
0: Α. Ο swinger τέλος πάντων.
1: Swinger έχει,
0: έχει 60 ευρώ χρέωση.
1: Έχει πάει στο μπουφέ όμως. Αλλά εκεί πέρα πας κανονικά. Πας πάνω από την ομελέτα και ευλογείς. Ding dong. Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Ματινόσφαιρα 102.2.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Βύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Είναι η Ζώζεφιν και ο Νίνο. Ο Νίνο και η Ζώζεφιν, και τι κάνει στον Σφαίρα 102.2, απογευματινό Σφαίρα, Τρίτη σήμερα 26 του Μάη. Ο Δουλευταράς βεβαίως. Εδώ στο Δουλευταρά έχει άμεση πρόσβαση σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε λοιπόν το Δουλευταράς app και ησύχασες. Από τις εργασίες που είχα χθες που σας έλεγα, όσοι ήσασταν συντονισμένοι, έβαλα τικ στο θέμα το ξυλουργικό, δηλαδή έφτιαξα την πόρτα.
1: Μπράβο.
0: Έφτιαξα κάτι έξτρα που βγήκανε με ντεσέδες, κάτι ντουλάπες που είχαν άστο σου λέω τώρα. Λες, ανοίγουν τις ντουλάπες, λες και παλεύουν με το King Kong.
1: Ναι, για όνομα
0: Θεού. Και τις κοπανάνε μετά, λες, και τις μισούνε. Λεφτά κάνουν οι ντουλάπες.
1: Τι να κάνουμε, λέει.
0: Τέλος πάντων, συγχύζομαι.
1: Τι θα κάνει και ο δουλευταράς, άνεργος θα γίνει. Ναι. Παρακαλάει να βρει τέτοια σπίτια με τρία παιδιά αμπροσάρμοστα, από τα οποία σπάνε το σπίτι, που είναι καλομαθημένα, να πληρώνουν οι γονείς τους.
0: Πάμε.
1: Στο Πάρος Παλά Σουίτ σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλά Σουίτ, η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Περισσότερα στο parospalas.gr.
0: Πήγε κάποιος στο καινούριο Nike κατάστημα στο Designer Outlet Athens?
1: Όχι, ποιος να πάει.
0: Λοιπόν, το νέο Nike Factory Store Athens είναι ανοιχτό. Μας περιμένει. Το μεγαλύτερο Nike Factory Store έχει ανοίξει και έχει μοναδικές προσφορές. Μπορείς να ζήσεις την απόλυτη αθλητική Nike εμπειρία. Σε περιμένει στο ισόγειο του εκδοτικού χωριού Designer Outlet Athens. Θα είναι και τις Κυριακές. Οπότε να η ευκαιρία να πάτε να πάρετε όλα όσα χρειάζεστε. Η μαμά μου, θυμάμαι όταν ήμασταν μικρά, μας πήγαινε από το καλοκαίρι να εφοδιαστούμε με όλα τα αθλητικά του χειμώνα.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι. Σου έλεγε πάμε. Οργάνωση. Να κάνουμε μάζεμα. Τι φόρμα θες.
1: Ναι.
0: Έπαιρνα εγώ, ας πούμε, 5 εκατοστά πιο μακρύ, γιατί θα ψηλώσει το χειμώνα. Ναι. Άμα δεν ψηλώσει, βάλε λάστιχο. Αχ, ωραία χρόνια. Λοιπόν, σε λίγο θα παίξουμε και έχουμε δύο δώρα. Έχουμε πίτσα φαν πακέτο κόμπο, έχουμε μουστάζ δωρε επιταχή. Τα πάντα έχουμε εδώ στον Σφαίρα 102.2.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό σφαίρα.
1: Θέλω να σας βάλω να κάνετε ένα τεστ.
2: Θέλουμε χαρτί.
1: Εγώ θα σας το πω, εσείς άμα θέλετε γράψτε το.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, 94 μπύρες μείον την ηλικία σας, συν 30 ευρώ, σας δίνουν τα τελευταία ψηφία του έτους που γεννηθήκατε.
3: Σωστά.
1: Ευχαριστώ. Ωραίο μαγικό σας έκανα.
4: Μόσκα, μίσκα, μίκα.
2: Ακόμα κάνω την πράξη.
1: Εσύ ακόμα κάνεις την πράξη γιατί είσαι ντουρμπούβαλος.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
8: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
11: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
12: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
13: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
14: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
13: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
5: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Πουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
12: Από τη Natural Factors.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Use. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Use.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Στα Viber 6936 10122.

0: Θοδωρής ο Φέρης και υπερβολές στον Σφαίρα 102.2 και πάμε να παίξουμε. 2-11-700-79-31. Ξεκινάμε με το πρώτο δώρο, το οποίο είναι Pizza Fan. Όχι, μουστάς θα πούμε πρώτα. Θα σπάσουμε το γούρι. Λοιπόν, μουστάς και δωρεπιταγή 60 ευρώ και πακέτο κόμπο Pizza Fan μετά. Λοιπόν, δωρεπιταγή αξίας 60 ευρώ από Pet Shop Μουστάς. Πραγματικά τεράστια ποικιλία τροφών και λιχουδιών. Οδηγεί περιλέμια, σαμαρά και παιχνίδια. Τα πάντα είναι το μουστάς στο κέντρο του Αμαρουσίου, με εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό, έτοιμο να βοηθήσει και να προσφέρει τα καλύτερα στους μικρούς μας φίλους, τα ζωάκια μας.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, παιδιά.
1: Το όνομά σου?
2: Ο Γιάννης από Αγίους. Σας θυμίζει κάτι?
0: Μα δεν είπαμε τι παίζουμε.
2: Βάλτε κάτι εύκολο να δούμε τώρα θα γίνει.
0: Δεν είπαμε το παιχνίδι, ποιο είναι.
1: Έχεις πολλά κέφια, Ελίνα. Δεν μπορώ να σε βγάλω πέρα, αδελφέ. Δεν πάω να σε βγάλω πέρα.
0: Βρες το τραγούδι. 1, 2, 3 και.
2: Πω. Τι είναι αυτό τώρα?
1: Δεν ξέρω, ούτε εγώ το ξέρω.
2: Πολύ σκυρί, σκυλέ.
1: Τι θες να είναι, τι θα παίζουμε, όπερα?
2: Για πάμε πάλι, παιδιά. Ναι.
0: Καλέ, τι έπαθες?
1: Όπαρε.
2: Τι είναι αυτό, περλέγκας, είναι αντίπαση, είναι.
0: Γεια σου, Γιάννη, φιλάκια. 2-11-700-79-31. 2-11-700-79-31. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Ελίνα.
1: Το όνομά σου?
3: Γιάννης.
1: Έλα, Γιάννη, πάμε να παίξουμε.
3: Πάμε.
1: Έχω μια υποψία για τραγουδιστή.
3: Εξάρτηση, Λεμπέση.
1: Ναι! Μπράβο, αδελφέ.
3: Πρέπει να παραδεχτείτε ότι ήταν δύσκολο.
1: Πολύ δύσκολο. Εγώ βρήκα ότι είναι το Λεμπέση, δεν θυμόμουν το τραγούδι. Μείνε στη γραμμή να πάρουμε τα στοιχεία σου.
3: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο δώρο μας. Pizza Fan μπαίνει στην παρέα μας. Πακέτο κόμπο. Εκεί σε περιμένει μια πίτσα 10 τεμαχίων. Premium Bianca, ζύμη al forno, λεπτή, crispy. Τα πάντα. Επιλογή από 9 συνταγές. Ένα μπέργκερ. Έχεις να επιλέξεις από 13 μπεργκεράκια που έχουν εκεί στην Pizza Fan. Και μια μακαρονάδα. Επιλογή από 23 συνταγές. Άνα νικητή. Όλο αυτό το πακετάκι θα γίνει δικό σου. Οπότε καλείς για να παίξουμε εδώ παρέα.
0: Ναι, γεια σας.
1: Καλησπέρα, το όνομά σου?
4: Τωμάς.
1: Γεια σου, Τωμά, πάμε να παίξουμε.
4: Δεν βλέπουνε, ρε μαλάκα, πέσα πάνω από άλλο.
3: Α, συγγνώμη.
0: Τράκαρες.
4: Ναι, σταμάτησα τώρα για να μιλήσω και πέσα πάνω.
0: Ωραία, σε κλείνουμε, σε χτύπησε.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Γεια σου, Τωμά.
0: Ναι, πού σταμάτησε να μιλήσει στη μέση? Φαντάζομαι θα
1: πήγε.
0: Δεν
1: ξέρω, έπεσε ο άλλος πάνω τώρα στο παιδί. Πάμε να συμβαίνουν αυτά στις live εκπομπές.
0: Κρίμα ο άνθρωπος.
1: Κρίμα, Θωμά, ελπίζω να είναι όλα καλά, να μην σου κάνει μεγάλη ζημιά. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
5: Ο Ανδρέας.
1: Πάμε, Ανδρέα μου, καλή επιτυχία.
5: Ευχαριστώ.
1: Δουλευταράς.
5: Δεν μου κάτσε.
1: Ναι, ούτε μας.
0: Κάποιος σε βοηθάει εκεί, δεν υπάρχει. Α, καλά.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
5: Γεια σας, γεια σας.
1: Γιάννη, πάρα πολύ δύσκολο, αδελφέ. Εντάξει, τώρα είπαμε. Καλησπέρα.
0: Το σφαίρα έχει χαθεί αυτές τις
1: ημέρες. Πάει κι αυτός, καλύτερα.
0: Καλύτερα, μωρέ, είναι φίλοι μου.
1: Ελίνα, πόσο ακόμα το απογευματινό σφαίρα? Καλησπέρα. Ναι, γεια σας.
6: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
6: Μάνος.
1: Γεια σου, Μάνο μου, πάμε να παίξουμε.
6: Πάμε.
0: Αχ, το βρήκα.
6: Μαζονάκης.
1: Ναι, ποιο?
6: Στα κρύφατά μου.
1: Στα κρύφατά μου. Πιστόλησε,
0: Μάνο.
1: Μείνε στη γραμμή, Μάνο, να πάρουμε τα στοιχεία σου. Με αυτό θα φύγουμε. Για να βάλτε από την αρχή, είναι ωραίο τραγούδι.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι.
4: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια, ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, παιδί, έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν. Ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Σφαίρα 102.2.
0: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
8: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
11: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
0: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
15: Όχι.
14: Όχι.
15: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
16: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
17: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
18: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα

0: κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
7: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Αιζοπλας.
8: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα

0: πω μια καλησπέρα στη Βάσο, την Πετράκο, τη φίλη μου, την Τάνια, τον Νίκο. Είναι όλοι στο hashtag απογευματινό. Ο Γιώργος δεν είναι από Θεσσαλονίκη, κάπου βρίσκεται το παιδί, λογικά θα εργάζεται. Το ένα τραγούδι ακόμα του Χρήστου Δάτη θέλω να το ακούσει η Βάσο και βεβαίως θα ακουστεί σε λίγα λεπτά στον Σφαίρα. Πριν όμως θέλω να σας πω ότι με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Τηλιακού, η ΑΒΕΝ μας θυμίζει πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο στην πόλη στις διακοπές απαιτεί και υψηλή αντιλιακή προστασία. Εγώ με δερματολόγο που μιλάω μου λέει αντιλιακό χειμώνα καλοκαίρι, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ποτέ δεν θα βγαίνει χωρίς αντιλιακό. Εγώ που ταλαιπωρούμε και από πανάδες δηλαδή. Το Aven Ultra Fluid Invisible SPF 50 απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο και είναι 100% αόρατο, ενώ το προστατεύει και σε προστατεύει πλήρως καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αρκεί να το επαναλαμβάνεις, έτσι. Χάρη στο πατενταρισμένο φίλτρο 3ZOR, προστατεύει από ακτίνες UVA, UVB και το μπλε φως υψηλής ενέργειας. Το βρίσκεις στα φαρμακεία, το νέο Aven Ultra Fluid Invisible SPF 50.
1: 50 χρόνια Μασούτης, από το 1976 μέχρι σήμερα. Φέρνουμε στα ράφια μας ελληνικά προϊόντα, ποιότητα και καθημερινή οικονομία, σεβασμό στη γειτονιά και στήριξη στην τοπική παραγωγή. Μασούτης μαζί μας κάθε μέρα.
0: Σας έχω πει ότι η διατροφή στο σπίτι μας είναι πάρα πολύ υγιεινή, έτσι. Αρχής γενομένης από το γιο μου. Μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης, παιδιά. Εμείς αυτά τα μακαρόνια τρώμε. Σπαγκέτι, όπως θέλετε, πείτε τα. Ποιος είναι εκείνος που δεν ήθελε να τα λέμε μακαρόνια, θυμισέ μου. Κάποιο σεφ δεν θέλει να λέμε τα μακαρόνια, μακαρόνια, θέλει να λέμε σπαγκέτι.
1: Μακαρόνια, μακαρόνια, μακαρόνια. Ρούφα.
0: Κάποιο λέει ότι δεν είναι. Λέγονται σπαγκέτι.
1: Εντάξει, εμένα η γιαγιά μου μακαρόνια τα λέει. Πάμε παρακάτω.
0: Είναι φτιαγμένα από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού και έτσι μας δίνουν φυτικές ίνες και απόλυτη γεύση στα πιάτα μας. Τα απολαμβάνεις με ό,τι συνδυασμό μπορείς να φανταστείς. Είναι πεντανόστιμα, εγώ που τα προτιμώ. Μέλισσα ολικής είναι στην καρδιά κάθε στιγμής. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω. Ήθελα να σας πω ότι, θα το βρω, έγινε μία ληστεία η οποία αναδείχθηκε και ως η ληστεία της χρονιάς.
1: Ναι.
0: Ένας κύριος στο Λονδίνο έκλεψε τυριά, κρύθηκε κάτω από ένα λεωφορείο και τα πετούσε σε αστυνομικούς.
1: Ωραίο.
0: Συνελήφθη. Τα εκτόξευε στους αστυνομικούς, παιδιά. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Γέμισε τη τσάντα του με τις συσκευασίες τσένταρ, αποχώρησε ήρεμα από το κατάστημα. Τον παρακολουθούσαν όλοι εκείνη τη στιγμή, τον έβλεπαν την ώρα που έφευγε. Πάει, βγαίνει, κατεβαίνει, πάει και μπαίνει κάτω από ένα σταθμευμένο λεωφορείο και άρχισε να πετάει τα τσένταρ στους αστυνομικούς.
1: Σε ποια χώρα?
0: Στο Λονδίνο.
1: Έλα,
0: εντάξει, μεταξύ έγινε προσπάθεια σύλληψης. Έλεγε όχι, είχε αντίσταση. Δεν μπορούσανε. Ντυμένο στα μαύρα, τον τράβηξαν παρόλα αυτά.
1: Καλά, αυτός πήγε να κλέψει τυριά.
0: Για να τα πετάξει στα περιπολικά.
1: Αυτό ήταν το σχέδιο εξ αρχής.
0: Αυτό ήταν το σχέδιο, ναι, ήθελε να πάει.
1: Άρα προφανώς δεν καλά.
0: Είχε την αρχή σχέδιο, να πει κάτω το λεωφορείο, το είχε δει που είναι σταθευμένο. Σου λέει
1: να
0: πάω.
1: Να πετάξει στους αστυνομικούς.
0: Τι διάλεγε, Θεέ μου.
1: Αγκλάρες.
0: Δεν είμαστε καλά. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε για να ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι από το Χρήστο Δάντη. Ένα τραγούδι ακόμα στον Σφαίρα 102.2.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: Σαμπάνης και δεν μ' αγαπούσες τον Σφαίρα 102.2 με το Μασούτη. Λοιπόν, Μασούτης 50 χρόνια. 50 χρόνια και εκεί μπορούμε να βρούμε τα πάντα οικονομικά, ποιοτικά, τα οικονομικά και ελληνικά σούπερ μάρκετ. Συνεχίζει δυναμικά μετά από 50 χρόνια η διαμαντής Μασούτης ΑΕ. Με καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, στηρίζοντας την ελληνική παραγωγή και προσφέροντας ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Μασούτης στα οικονομικά και ελληνικά σούπερ μάρκετ.
1: Τώρα στο Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις εσύ γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θέλεις να συνεργαστείς. Κατέβασες και το Δουλευταρά Σαμπ και ησύχασες.
0: Αυτές τις μέρες αισθάνεσαι λίγο κάπως, Νικόλα μου.
1: Τι εννοείς?
0: Επειδή μου, η διάθεση σου πώς είναι?
1: Δεν προλαβαίνω να έχω διάθεση, Ελίνα μου.
0: Ναι. Γιατί έχουμε την πανδημία. Πότε είναι, 31 του Μαΐου? Πότε έχουμε 31 Μαΐου?
1: Δεν με πιάνει τίποτα. 31 Μαΐου έχουμε την Κυριακή.
0: Την Κυριακή. Λοιπόν, κοιτάξτε λιγάκι. Έχουμε την Πανσέλινο στον Τοξότη. Εντάξει. Η πιο αποκαλυπτική στιγμή του Μαΐου είναι αυτή. Και επηρεάζονται πάρα πολλά ζώδια σε αυτό. Μέσα σε αυτά είμαστε κι εμείς. Δεν ξέρω τώρα, υπάρχουν ζώδια που θα έχουν νεύρα, θα έχουν ένταση. Δεν ανήκουμε, λέει, σε αυτά. Εμάς μας επηρεάζει πολύ ωραία. Είναι η μπλε σελήνη.
1: Τώρα είναι η μπλε σελήνη.
0: Ναι, η μπλε σελήνη στον Τοξότη. Μάλιστα. Κάτσε να δω, ο Λεφάκης τι λέει.
1: Τι λέει?
0: Γιατί ο Λεφάκης τα λέει ωραία. Για να πάω στον Τοξότη. Ας υποθέσουμε, θα διαβάσω τώρα τον Τοξότη. Πείτε ότι μιλάμε για τον Νικόλα το Ράπτη. Τώρα για την Πανσέλινο σου λέω.
1: Α, τώρα τη λέει για την Πανσέλινο.
0: Ναι, okay. Ναι, λοιπόν. Ναι. Πείτε ότι μιλάω για το Ράπτη που είναι Τοξότης. Λέει ο Λεφάκης. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα μιλάω για σένα. Λέει ο Λεφάκης στο Ράπτη. Προσέξτε τις κινήσεις σας στον εργασιακό χώρο. Μην υποτιμάτε τη δύναμη των αντιπάλων σας. Μην προκαλείτε άλλους που μπορούν να σας πολεμήσουν και μάλιστα επιτυχώς. Φροντίστε τα καινούργια κίνητρα να μην διέπονται από εγωισμό. Μην επιμένετε να διορθώνετε κάποιους ανθρώπους και να ζητήσετε αυτούς που μπορούν να σας καταλάβουν. Τι εννοεί να ζητήσεις άλλος?
1: Τίποτα από αυτά που είπε δεν έχω κάνει κάτι. Δεν μου προκαλώ κανέναν. Παρακαλώ να φύγω. Με κρατάνε με το ζόρι. Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μου γράφει όλες πόσα κιλά είσαι, Γρηγόρη. Του λέω, δεν σου λέω. Μου λέει, πες μου μόνο τα τρία πρώτα.
2: Βλέπεις αυτά.
1: Έξυπνο, αλλά δεν σου λέω.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
4: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
5: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Πόσο κάνει 50 επί 200?
7: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
8: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο Pay Safe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher Pay Safe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη Pay Safe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
11: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
12: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
11: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
16: Για σκέψου.
15: Mastercard Day.
16: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
15: Ναι.
17: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
15: Happy Mastercard Day!
18: Έχεις Renault Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Γερμανός ολέ ολέ.
20: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
9: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
20: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
9: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
21: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
22: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.
23: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
24: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
25: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
26: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
27: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
28: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
29: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
30: Λοιπόν, και σε λίγη ώρα τι θα γίνει?
31: Τι θα γίνει?
30: 10 το βράδυ είναι η άχαστη στον αέρα στο κανάλι της Novibet στο YouTube. Είναι ο Νικόλας Οράπτης, είναι ο Αλέξανδρος Τσουβέρας και ο Κώστας Μαλιάτσης που σας περιμένουν στη Novibet. Και σας υπενθυμίζω ότι έχουμε και νέα προσφορά γνωριμίας η οποία σας στέλνει στο διάστημα. Η Novibet το κάνει ξανά. Ένας γαλαξίας εκπλήξεων σε περιμένει. Free spins, golden chips, free bet και coins για το σύμπαν του Novivers. Novibet.gr, κάθε το στοίχημα. Δεν ξεχνάμε το promo code Novistar.
31: Πριν έρθει η Ράνια Κωστάκη να σας κρατήσει παρέα, στην παρέα μας ήταν το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, το οποίο επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Περισσότερα στο gasmuseum.gr/action. Μπορείς να κλείσεις τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή, τώρα 7 του Ιουνίου και 24 Μαΐου.
30: Κάνουμε αλλαγή και βάζουμε για το φίλο που το ζήτησε και το αφιερώνει στο Βασίλη το για όλα ικανή από τον Χρήστο Μάστορα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ όλους εσάς που είσαστε εδώ και μας έχετε στείλει και μηνύματα στο Viber. Με το Viber έχουμε ένα θεματάκι, γιατί το password είναι αυτό που τα μπλοκάρει όλα. Αλλά παρόλα αυτά, φιλιά στο Μιχάλη, στην Ευανθία, στη Βασιλική. Α, η Βασιλική το αφαιρούν στο Βασίλη. Στον Κώστα, στη Γεωργία, σε όλους. Αύριο στις 5 θα είμαστε εδώ, Τετάρτη 27 του μηνός. Νικόλας Ράπτης,
31: Ελίνα Παπίλα,
30: Γιάννης Μπούνιας, και φεύγουμε με. Φτιάξτε κι εσείς ιστορίες από τα κύματα. Τα λέμε αύριο στις 5. Φιλιά πολλά!

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Παναγή, έλα, τι πάει. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
0: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα.
5: Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
0: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα.

0: σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
3: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
7: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
8: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
9: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
10: Αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
13: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
14: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
13: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
15: Πάμε!
16: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
17: Μπορεί να τρέξει.
18: Παίζει να βγει και πρώτος.
17: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
18: Ενισχυτικό και φυσικό.
17: Osteomove.
19: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
22: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
23: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
24: Πάμε να δούμε σπίτια.
25: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
24: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
25: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
24: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
25: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
24: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
26: Τάκης και Μπούμπις.
24: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
27: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
28: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
27: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
28: Για να δω.
29: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
30: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.

Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα, σφαίρα 102,2. Αχ, σήμερα τι έχω τραβήξει από το πρωί. Δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι κάποιος μου κάνει πλάκα. Αυτή η εβδομάδα νιώθω ότι θα είναι η πιο δύσκολη από όλο το... Τι να πω τώρα, χειμώνα, αφού δεν καλοκαίριασε. Ευελπιστώ μέχρι και την Κυριακή που ουσιαστικά 31 του μήνα είναι η Πανσέληνος, που θα ολοκληρωθεί αυτό το φεγγάρι των λουλουδιών, γιατί τον Μάιο, ουσιαστικά είναι η Πανσέληνος του Μαΐου, έτσι, ανθίζουν όλα τα λουλούδια. Βέβαια θα μου πεις τώρα, φέτος δεν κύλησαν τα πράγματα όπως κυλούν άλλες χρονιές. Δεν ξέρω, αλλά μέχρι και πριν από λίγες μέρες χιόνιζε, ρε παιδιά. Δηλαδή αλήθεια. Και δεν είναι ότι είναι ο καιρός. Εντάξει, εγώ είμαι λίγο πιο άνετη με το κομμάτι της θάλασσας. Μπαίνω, βουτάω και το χειμώνα. Δεν χαμπαριάζω. Αλλά αυτό το οποίο συνέβαινε άλλες φορές Αγίου Πνεύματος που ήταν κατά καλό καιρό, δεν το βλέπω να συμβαίνει. Κάτι πάλι άκουσα για βροχές Παρασκευή Σάββατο. Δεν θα μας τρελάνει ο καιρός. Με τα νεύρα μας παίζει. Θα πάμε κόντρα όμως και όπου βγει. Πρώτα με τον καπετάνιο και μετά με την Ανούλα. Έτσι να ξεκινήσουμε παρέα πάντα με τη Love and Rose στο πλευρό μου. Εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και γίνονται θαύματα. Την αγάπη μου σε όλα τα καταστήματα, σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο, και είναι πολλά τα καταστήματα. Και κάθε λίγο και λιγάκι αυτό το πλάσμα, το μοναδικό, η Δήμητρα Κατσαφάδου, ανοίγει και ένα νέο κατάστημα. Κάνει και τρομερές προσφορές, πακέτα προσφορών. Είτε να πάτε σε ένα από τα καταστήματα από κοντά να τα ζήσετε όλα αυτά που σας περιγράφω τόσο καιρό, ενώ την εμπειρία αυτή, τη μοναδική εμπειρία με τα προϊόντα της Love and Rose, είτε να μπείτε στο site και να τα δείτε εκεί αναλυτικά πριν πάτε σε ένα κατάστημα και τα δείτε από κοντά. Λοιπόν, καλή διασκέδαση. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο, αυτή είμαι εγώ. Θα αναλύσουμε και ζώδια, αλλά εντάξει, δεν θα σ' άφηνα έτσι, εντάξει. Οπότε... Να περάσουμε όμορφα.

Δεν θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Και πρόσεξε τώρα, το να πηγαίνεις κόντρα δεν σημαίνει πάντα ότι κάνεις επανάσταση. Σημαίνει ότι μπορεί να βάζεις όρια. Ότι έχεις επιλέξει να λες όχι χωρίς να νιώθεις ενοχές. Μπορεί να φεύγεις από κάτι το οποίο σε μικραίνει. Για να υπερασπιστείς τον εαυτό σου όλα αυτά, έτσι. Ή τέλος πάντων για να διαλέξεις κάτι που όλοι οι υπόλοιποι δεν καταλαβαίνουν. Ουσιαστικά σε όλους αυτούς φαίνεται ότι πας κόντρα και ότι είσαι αντιδραστικό πλάσμα. Αλλά αν εσένα αυτή η κόντρα σε φέρνει πιο κοντά στην ηρεμία και στην αλήθεια σου, τότε όχι απλά πραγματικά αξίζει. Και αν σε φοβίζει, πίστεψε μου ότι πρέπει να το κάνεις. Τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι αντιδρούν, σχεδόν πάντα, όταν δεν ακολουθείς αυτό που έχουν συνηθίσει από εσένα. Και είναι αυτό που πολλές φορές έχω πει, ότι άμα έχεις δώσει αέρα σε έναν άνθρωπο και τον έχεις συνηθίσει σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, και απλά μια μέρα σηκωθείς και συνειδητοποιείς ότι δεν την παλεύεις άλλο, δεν αντέχεις, και όλο αυτό το αλλάξεις, εννοείται ότι θα κακοφανείς τον άλλον, εννοείται ότι θα χάσει το βόλεμά του, εννοείται ότι... Αλλά δεν σε ενδιαφέρει τι θα πάθει ο άλλος. Σε ενδιαφέρει τι θέλεις εσύ. Και αν εσύ έσκασες, ξεχύλισε το ποτήρι, δεν την παλεύεις πια, έχεις κάθε δικαίωμα να κάνεις αυτό το οποίο ουσιαστικά νιώθεις ότι πρέπει να κάνεις. Απ' την άλλη όμως, οφείλεις στα πλαίσια του σεβασμού γιατί από σένα ξεκίνησε όλο αυτό. Εδώ είναι αυτό που λέω τώρα. Εσύ δηλαδή το επέτρεψες. Οφείλεις να δώσεις κάποιες εξηγήσεις απλές. Όχι υπεραναλύσεις, ότι ξέρεις κάτι άλλο δεν μπορώ. Καλά όλα αυτά που έκανα μέχρι τώρα, αλλά τώρα θέλω να κάνω άλλα πράγματα. Και ελπίζω να με καταλαβαίνεις. Ελπίζω να τα απόλαυσες όλα αυτά. Να απόλαυσες τις παροχές που σου πρόσφερα όλο αυτό το διάστημα, αλλά τώρα συγγνώμη, δεν θα συνεχίσει αυτό το σενάριο. Εντάξει, και ωραία, και φεύγεις και αποχωρείς και πας όπου θες, λέω εγώ τώρα. Εντάξει, είπες και τι δεν είπες, κάτσε να δεις τώρα τι θα πούνε αυτοί που έχουν καταπιεστεί, γιατί είναι το φεγγάρι, το οποίο το φεγγάρι, σου ξαναλέω, φωτίζει πράγματα που προσπαθούσαμε να κρύψουμε και αποκαλύπτονται κρυμμένα, θαμμένα, σκονισμένα μυστικά. Οπότε γενικά μετά τη Πανσέλινο, μετά τις 31 του μήνα, από πρώτη του μήνα, δηλαδή την άλλη εβδομάδα, είναι πάνω στην ημέρα του Αγίου Πνεύματος, να έχουμε και την επιφώτιση, μπας και ζωθούμε, θα αρχίσουμε να λειτουργούμε διαφορετικά. Αρχίζει να μας βγαίνει... Τα θέλω μας τα πραγματικά. Δεν θα σκεφτούμε τίποτα το οποίο θα μας κρατήσει πίσω. Πάμε για αποδέσμευση. Δηλαδή, πάμε λίγο να λυθούμε. Εμείς που μπορεί να ήμασταν δεμένοι, εσείς που μπορεί να ήσασταν δεμένοι στο παρελθόν, με κολλήματα, με. Όλα αυτά θα αλλάξουν. Έρχεται Θοδωρής Φέρης, Αντώνης Ρέμος, Νίκος Μακρόπουλος από την παρέα, σβήσε το φεγγάρι, Νίκος Οικονομόπουλος και σκοτώνε, γιατί πάμε και κάτι ζευγάρια πανά θεμάτα. Με την καλή έννοια το λέω. Τέτοιο ζευγάρι θέλω να είμαι κι εγώ. Να μην χωρίσω ποτέ, γίνεται, αυτά τα ζευγάρια που ποτέ τους δεν χωρίζουν, εγώ τα ζηλεύω με την καλή έννοια. Αλλά δεν είναι εύκολο, δηλαδή άμα θες κάτι πρέπει λίγο να στρώσεις τέτοιο, κατάλαβες, δεν είναι θέλω και έρχεται εξ ουρανού. Προσπάθεια, αγώνας καθημερινός, δύσκολη πίστα. Και επειδή εγώ από την άλλη θέλω να σας τα κάνω όλα εύκολα, αν δυσκολεύεστε γενικά, αν έχετε προβλήματα εκεί στην ευρύτερη στοματική κοιλότητα, είδες τώρα πως, όχι να μιλήσετε, εγώ εννοώ αυτά τα πιο εσωτερικά που μπορεί να πονάνε. Οι άφθες ας πούμε πονάνε πάρα πολύ, παιδιά, άστο. Εγώ σώθηκα με το εξαλέν, το είπα και τις προηγούμενες μέρες, πρέπει να το πω και σε σένα, γιατί είναι περίοδος άγχους, οπότε μπορεί να ταλαιπωρήσετε από αυτό. Το εξαλέν δεν είναι μόνο για το λαιμό, για γραγάρες, είναι για να βοηθάει σε όλα τα προβλήματα της στοματικής κοιλότητας, πλάκα, ουλίτιδα, τεριδόνα, και εννοείται στο κομμάτι αυτό με τις άφθες. Κάνεις γραγάρες, δεν χρωματίζονται τα δόντια, εννοείται πάντα με τη σωστή χρήση, υπεύθυνη σωστή χρήση, από τις συμβουλές που θα σας δώσει ο γιατρός και ο φαρμακοποιός σας. Εντάξει.
Τα ξεκαθαρίσαμε. Ωραία. Πάμε για αυτά που είπα τώρα, χωρίς διακοπή. Σφαίρα 102,2. Έλα μαζί, θα είμαστε εδώ. Ό,τι και να βγάζουμε, ό,τι και να συμβαίνει, θα το αντιμετωπίζουμε. Εγώ θα βρίσκω τη λύση για κάθε θέμα.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Να, αυτά τα ζευγάρια που ποτέ τους τα χωρίζουν, αλλά ξέρεις πόσο έχουν προσπαθήσει και πόσο έχουν... Δεν έχουν περάσει εύκολα. Έχουν περάσει και ωραία, αλλά δύο άνθρωποι για να μπορέσουν να είναι μαζί μετά από χρόνια και να είναι καλά, δεν είναι το θέμα μόνο να είσαι μαζί, είναι να είσαι όπως πρέπει, ενώ να το έχεις βρει. Να μην προσπαθείς να αποδείξεις αν είσαι εσύ ο πιο έξυπνος ή η πιο έξυπνη, ή αν ξέρεις ή δεν ξέρεις περισσότερα. Ξέρεις, αυτό το παιχνίδι το εγωιστικό, από ένα σημείο και μετά, όταν φεύγει ο έρωτας και δυσκολεύει το έργο της αγάπης, αντί να γίνεται πιο εύκολο, δυσκολεύει, έχει να κάνει με αυτό ακριβώς το κομμάτι του να αποδείξουμε ότι, ξέρεις, να υπερασπιστούμε τη δικαιοσύνη του είναι μας. Μωρέ, δεν με παρατάς, λέω εγώ τώρα. Πλέον βαριέμαι πάρα πολύ. Ακόμα και στους πολύ δικούς μου ανθρώπους, που έτσι μπορεί πολλές φορές στο παρελθόν να έχω υπάρξει πολύ ισχυρογνώμων, ιδίως όταν κάτι το έχω ζήσει και το έχω, ξέρεις, μελετήσει. Προσπαθούσα, αν έβλεπα ότι δεν το καταλαβαίνει κάποιος ή προσπαθούσα να με πείσει για κάτι άλλο, τρελαινόμουν. Μετά είπα, να σου πω, ό,τι και να κάνω, όσο και αν προσπαθήσω, γιατί να είμαι τόσο, ας πούμε, παρεμβατική σε κάτι που ο άλλος πιστεύει ότι δεν ισχύει ή έχει τη γνώμη του. Δεν πρέπει να τον αφήσω να το δει. Εγώ θα πω αυτό το οποίο πιστεύω μέχρι ένα σημείο, και μετά φυλάκια και χαιρετίσματα στην εξουσία. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Υποσχέθηκα προβλέψεις σχετικά με την Πανσέλινο, και πριν το κάνω, πριν προειδοποιήσω κάποιους έτσι να είναι λίγο πιο ήρεμοι, γιατί θα τσιτωθούν αυτές τις μέρες, εγώ νομίζω ότι όλοι τσιτωμένοι είμαστε, έχω μία δωρεπιταγή από Γκαλερίντε Ποτέ. Μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ, τη διεκδικείτε μέσα από το Viber του Σφαίρα 6936101022, γράφετε τη λέξη δωρεπιταγή και μου το στέλνετε το μήνυμα μαζί με το ονοματεπώνυμό σας στο Viber 6936101022. Ταύρος, Λιοντάρια, Σκορπιός και Υδροχός, για σας χτυπάει η καμπάνα. Δεν θα περάσετε και πάρα πολύ καλά. Διανύετε ένα νευρικό, σχεδόν εκρηκτικό κλονισμό πλαίσιο, τέλος πάντων. Θα πρέπει να μείνετε μακριά από άτομα που ξέρετε ότι έχουν τον τρόπο να σας τσιτώνουν ακόμη περισσότερο, εντάξει. Και να πω και το θετικό. Γενικά τώρα θα συμβούνε πράγματα, ρήξεις, χωρισμοί, τσακωμοί, αλλά την ίδια ώρα που θα αγανακτείτε, γιατί σας πνίγει το δίκιο, θα είναι σαν να, από τη μία να λες τώρα γιατί μου συμβαίνει εμένα αυτό, αλλά από την άλλη είναι σαν να στο βάθος κοιτάς πως τραβάς το βλέμμα σου από αυτό που συμβαίνει τώρα εκεί, και είσαι, ας πούμε, σε ένα πανικό μέσα και λες, κάτσε λίγο να πάρω μια ανάσα, και κοιτάς λίγο έτσι τον ουρανό μακριά και βλέπεις εκεί μακριά ότι κάτι έρχεται, κάτι καλό. Οπότε μη μένεις πολύ σε αυτό τον καυγά, δηλαδή προσπέρασέ τον, και σου είπα, απομακρύνσου από ανθρώπους που βλέπεις ότι έρχονται με φόρα για να σε τσιτώσουν. Και γενικά, όσο και αν νιώθετε ότι έχετε δίκιο, μην προσπαθήσετε να το αποδείξετε. Όχι, εντάξει. Αυτή η Πανσέλινος από την άλλη, δηλαδή μέχρι το Σάββατο το βράδυ, μη σου πω και την Κυριακή το πρωί, θα είναι λίγο αυτή η κατάσταση τσίτα, κόρδα. Κυριακή βράδυ, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, μαγικά πράγματα θα συμβούν για πάρα πολύ κόσμο, εντάξει. Και άμα πιστέψεις ότι θα συμβούν και για σένα, θα συμβούν και για σένα. Στο λέω εγώ και στο υπογράφω. Θα μου το πεις την Τρίτη που θα σε ξαναδώ. Όνειρο θα είναι ξανά. Έρχεται και αυτό, έρχεται και το Τέλη, έρχεται και η Μαργαρίτα. Αλλά τώρα έρχεται ο καθρέφτης, από την παρέα που κάναμε με τον Γιώργο Κακοσέο. Εδώ παρεούλα μέχρι και τις 11, Ράνια Κωστάκη με Love and Rose στο πλευρό μου, εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης, και τα προϊόντα της Love and Rose είναι εξαιρετικά. Πρέπει να βρεις αυτό που σου ταιριάζει για το πρόσωπο, για τα μάτια, για το σώμα, για τα μαλάκια σου, και μετά δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσεις τίποτα άλλο. Στο υπογράφω.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες με πήρε τηλέφωνο η φίλη μου η Σοφία. Έχει μια σχέση εδώ και κάνα δύο χρόνια και τον κεράτωσε. Μου λέει Γρηγόρη, δεν νιώθω καλά και θέλω να του το πω και δεν βρίσκω τρόπο να του το πω και τη βρήκα τρόπο να του το πει.
2: Πώ θα το πει.
1: Λέω, θα πει, θέλω να ξέρει κάτι. Εγώ στη ζωή μου έχω πάει με 6 άντρες. Εσύ ο 5ος.
3: Ξεκάθαρα του το λέει.
4: Έκανα κάτι μαθηματικά, αυτό δεν λέω. Γεια σα.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
6: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
7: Και νιώθω.
8: Και καλή διασκέδαση.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Ήρθα.
13: Ένας θείος.
15: Ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
14: Έβαλα προτέργεια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
14: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
14: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι.
13: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
17: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
18: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
20: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
19: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
20: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.

0: Τέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejambo.gr.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: Θέλω να μου μιλήσεις ειλικρινά. Βασικά, δεν χρειάζεται να μου μιλήσεις, αλλά απάντησέ μου, θα τα ακούσω εγώ, θα το νιώσω. Έχεις πάρα πολλά νεύρα σήμερα. Όλα πηγαίνουν εντελώς λάθος. Δεν μπορείς να συνεννοηθείς με έναν άνθρωπο. Νιώθεις ότι δεν σε καταλαβαίνει κανείς. Ενώ είχες στο μυαλό σου ένα πλάνο και έλεγες αυτό θα γίνει έτσι και έτσι και έτσι, όχι απλά δεν έγινε έτσι όπως το πες, αλλά νιώθεις ότι αυτοί με τους οποίους επικοινωνούσες μέχρι χτες, σχεδόν φυσιολογικά, είναι τώρα σαν να βρίσκονται σε άλλο σήμα. Και λες τώρα, ποιος είναι, ποιος έχει πάθει, ας πούμε, κακό, εγώ ή εκείνη. Δεν βγάζεις άκρη ούτε με τον εαυτό σου, αλλά ούτε με τους άλλους. Ρε τι πάθαμε. Εντάξει, θα περάσει. Όλα καλά θα πάνε, για να έχει και λίγο ενδιαφέρον. Αν ήταν όλα καλά, δεν θα βαριόμασταν. Τώρα κάτι να έχουμε να συζητάμε. Πάρα πολλοί αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Πολλούς μάλλον αγωνιστικούς χαιρετισμούς θέλω να στείλω με πολύ αγάπη σε εσάς που είστε στους δρόμους, σε εσάς που ακόμη εργάζεστε, σε εσάς που ετοιμάζεστε να πάτε τέτοια ώρα γυμναστήριο, Πάντα σας θαύμαζα, να ξέρετε. Δεν το έχω καθόλου με τα γυμναστήρια. Θαυμάζω πάρα πολύ τους ανθρώπους που το κάνουν. Μέσα μου ένα κομμάτι του εαυτού μου πιστεύει ότι είμαι πολύ γυμναστηριακή, ενώ δεν είμαι. Αλλά πραγματικά τους αγαπάω αυτούς τους ανθρώπους που το έχουν στην καθημερινότητά τους, που κάνουν ωραία διατροφή. Εγώ αυτές τις ημέρες που έχω πολύ πίεση και όλα αυτά, θέλω να τρώω ό,τι σε πιο μαγειρευτό, με πολλά ζουμιά, με πολλά... δεν θα πω λάδια, γιατί το λάδι μου αρέσει γενικότερα, αλλά προτιμώ να το τρώω έτσι λίγο πιο όμως στη σαλάτα. Γενικά θέλω ό,τι πιο μαγειρευτό, δηλαδή λαχανοντολμάδες, κολοκυθάκια γεμιστά, ημάμ, φασολάκια, αρακά με αγκινάρες που είναι και η εποχή τους, τι άλλο, σποκοκίνηστο, τέτοια πράγματα. Δεν καταλαβαίνεις. Ναι, με έχει πιάσει μια τρέλα. Θέλω κάθε μέρα. Και θέλω και ψωμί, πολύ ψωμί. Και θέλω και φέτα. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Και μετά ξέρεις τι θέλεις από όλα αυτά. Δεν θες να φας ένα γλυκάκι. Και αντε τρως το γλυκάκι. Εγώ όχι τόσο πολύ, παιδιά, με το γλυκό, όσο το φρούτο. Αυτή την περίοδο δηλαδή, που έχουν βγει σιγά σιγά και κάτι ροδάκι, είναι κάτι βερίκο κάπου, και καρπούζι έφαγα στο φίλο μου τον Τάσο κάτω και στο αρκούδι που βγήκαν τα πρόημα. Τέλεια. Γενικά θέλω φρούτο. Μετά όμως κάνεις λίγο υπομονή. Δεν πρέπει να πας να ασχοληθείς λίγο με τη στοματική σου υγιεινή, γιατί η υγεία ξεκινάει από το στόμα, μην το ξεχνάμε αυτό. Και αφού έχεις φάει όλα αυτά, ιδίως παιδιά πριν κοιμηθείς, αυτό δεν το συζητώ, έχεις το αγαπημένο σου εξαλέν, το οποίο ενδείκνεται για τη στοματική υγιεινή, γιατί αν αντιμετωπίζει προβλήματα, πέρα από τεριδόνα, ουλίτιδα, πέτρα και όλα αυτά, αν βγάζεις άφθες, που εγώ βγάζω συνέχεια, από το άγχος είναι βέβαια, δεν καταλαβαίνεις, εξαφανίζονται. Κάνεις γαργάρες. Το εξαλέν δηλαδή δεν είναι μόνο για το λαιμό για να κάνεις γαργάρες, είναι και για όλα αυτά που σου είπα πριν. Και το πιο σημαντικό είναι ότι μπορείς να το χρησιμοποιείς καθημερινά και δεν χρωματίζει τα δοντάκια. Το εξαλέν λοιπόν, με τη σωστή χρήση και συμβουλή του φαρμακοποιού ή του γιατρού σου, ωραιότατα πράγματα συμβαίνουν. Για τη συνέχεια. Για τη συνέχεια, να το ο Παντέλος. Συνοδεύομαι. Πόσο καιρό τώρα είχα να το ακούσω αυτό. Έρχεται και ένα φορτηγό της Νατάσας, έρχεται και ένας Γιώργος Μαζονάκης με το τραγούδι που αγαπώ, το Στιγμές που δεν σε έχω, και έρχεται και ένας Πασχάλης Τερζής από τα παλιά. Χαμός.
1: Και όπως θα πει να εμφανίζεσαι μπροστά μου,

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Μία ακόμη ερώτηση, Παναγή. Πώς λέγεται το ψωμί που τρώνε οι αστυνομικοί?
2: Πολύ. Πολύ σπορό.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: 1881
5: 1961
4: 5050
5: 1471.
2: Ναι!
6: 12-12.
2: Μπράβο!
4: 19-40.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
10: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
9: Happy Mastercard Day!
11: Να δω!

0: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
1: Hertz Leasing.
0: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
1: Hertz Leasing.
0: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
1: Hertz Leasing.
0: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
2: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Λοιπόν παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
8: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
9: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
10: Όχι.
9: Όχι.
10: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
15: Online.
14: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
15: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
14: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
15: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
14: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
16: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Αυτό το τραγούδι ξέρω ότι το έχετε αγαπήσει πάρα πολύ τώρα. Εντάξει, είναι Δήμος Αναστασιάδης. Μου λέτε συνέχεια για το Δήμο, τι φωνάρα, τι καλλιτεχνάρα, τι καλό παιδί. Ωραίος άνθρωπος ο Δήμος. Εντάξει, τα ξεκαθαρίζω αυτά γιατί για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχω πει πολλές φορές ότι υπάρχουν πολλές ωραίες φωνές, αλλά αν ο χαρακτήρας του καλλιτέχνη είναι και αυτός εξίσου καλός, καλός, όχι δυνατός, καλός, για μένα αυτός είναι ο μαγικός συνδυασμός. Και όλα τα άλλα, πίστεψέ με ότι έχω δει με τα μάτια μου πάρα πολλά πράγματα και όλα αυτά τα χρόνια έχω δει ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν ταλέντο, πρόσεξε, αλλά το θέλαν πάρα πολύ και αποκτήσανε, εκπαιδευτήκανε, ήτανε στρατιώτες και το καταφέρανε. Δηλαδή ήταν δουλευταράδες, ενώ δεν ήταν τεμπέληδες. Όταν κάτι το θες πραγματικά και εργαστείς σκληρά γι' αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πετύχεις. Και αν είναι όμως και ο χαρακτήρας σου καλός. Άμα τώρα πατάς επιπτωμάτων και επειδή ας πούμε σου έχει μπει κάτι στο μυαλό, θες να το κατακτήσεις και είναι και εγωιστικό αυτό το παιχνίδι, εμένα αυτά δεν μ' αρέσουν. Εγώ αυτά τα πεχθάνομαι. Εγώ δεν μπορώ τους ανθρώπους που επειδή ακριβώς θέλουν να ζήσουν κάτι, δεν υπολογίζουν κανέναν και κάνουν φίλους όλο τον κόσμο. Όχι, όχι, δεν θέλω. Αυτά τα, πώς τα λένε, αυτά που συμπεριφέρεσαι στον άλλον επειδή τον έχεις ανάγκη. Εντάξει, έχω φτάσει σε αυτήν την ηλικία που έχω φτάσει και πιστεύω ότι από ένα σημείο και μετά αναγνωρίζω αν κάποιος μου λέει αλήθεια ή προσπαθεί να με πείσει για κάτι το οποίο δεν ισχύει. Και τώρα δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς μάλλον για κάποιους, ευτυχώς για εμένα και ευτυχώς για εσένα που μπορεί να λειτουργείς με τον ίδιο τρόπο που λειτουργώ εγώ, απομακρύνεις την οποιαδήποτε έτσι αρνητική ψεύτικη ενέργεια από κοντά σου, που αυτό είναι πολύ μαγικό. Και οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά, ξαναλέω, στη ζωή τους πατάνε επιπτωμάτων, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έχουν καλό τέλος, ό,τι και να μου λες. Όσα χρήματα και όση φήμη και όσο γνωστοί και να γίνουνε, δεν μου λέει τίποτα, δεν λέει τίποτα μέσα στην ψυχή μου όλο αυτό. Οπότε δεν θα καθίσω να ακούσω περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν πετύχει με αυτόν τον τρόπο. Έχουν πετύχει μέχρι πότε, μέχρι πότε και για πόσο δηλαδή. Η Πανσέλινος που υποσχέθηκα να αναλύσω και καλά, εγώ σας είπα ότι δύσκολα θα περάσουν οι Ταύροι, τα Λιοντάρια, οι Σκορπιοί και οι Υδροχόοι. Δηλαδή αυτοί θα έχουν πάρα πολλά νεύρα και ένταση και γενικά θα γίνουν εκεί τσακωμοί, χωρισμοί, θα έχουμε... Αλλά δεν πειράζει γιατί θα έρθουν καινούργια ωραία πράγματα, οπότε δεν θέλω να μου αγχώνεσαι καθόλου. Εντάξει. Τώρα, όσο για αυτό το οποίο θα υποδεχτώ... Είπαμε Δέσποινα Βανδύ, μετά έρχεται μια αναβίση με τον Ντρέπομαι, μετά έρχεται το Νοικιάστηκε και μετά έρχεται ένας Νίκος Βέρτης από τα παλιά, wow, Σφαίρα 102,2. Εδώ είμαστε και φυσικά να σας πω κάτι, επειδή τώρα υποδεχτήκαμε και το τραγούδι, ενώ το ακούσαμε πριν του Δήμου Αναστασιάδη από την παρέα. Η παρέα του Δήμου είναι

διαθέσιμη μέσα στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube. Εντάξει. Και αυτές τις παρέες τις κάνουμε πάντα με την ενέργεια της ΔΕΗ. Τη ΔΕΗ που τόσο εμπιστευόμαστε και που εγώ γενικά πρέπει να σας ενημερώνω για όλα τα νέα της ΔΕΗ και συγκεκριμένα για το ΔΕΗ Fiber. Δεν ξέρω αν ακούσατε, διαβάσατε ή αν τα μάθατε, αλλά με το ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και σταθερό, για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα? Δηλαδή βάζεις με 4 ευρώ το μήνα σταθερό τηλέφωνο και έχεις απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπες στο day.gr/fiber για να μάθεις όλα όσα θέλεις για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία με ίντερνετ και σταθερό. Τώρα τι, δηλαδή αυτά τα νούμερα ακούω και τρελαίνομαι, γιατί η ΔΕΗ μας φροντίζει. Εντάξει, πάμε για το σερί που αποκάλυψα και επιστρέφω εδώ. Ένα νιακοστάκι, Σφαίρα 102,2. Παρέα.

Νίκος Βέρτης έβλεπε ένα βιντεάκι από τον καλό μου φίλο, ο οποίος ανακοίνωσε την εμφάνισή του στη Γερμανία μετά από 15 χρόνια. Φαντάζομαι ότι θα έχει μεγάλη αγωνία, έτσι τον είδα χαρούμενο. Και ετοιμάζεται και αυτός για εμφανίσεις καλοκαιρινές. Φέτος δεν πρόκειται να σε χάσω, στο υπόσχομαι. Δηλαδή πραγματικά, ούτως ή άλλως ο Νίκος ήταν από τους πρώτους καλλιτέχνες με τον οποίο εμφανίστηκα σε καλοκαιρινό μαγαζί, σε μια υπερπαραγωγή stage και όλα αυτά που είχε κάνει. Τότε θυμάμαι μαζί με τον Νίκο τον Βουλιώτη, είχαμε κάνει πάρα πολύ ωραία ομάδα και ήταν για μας πολύ, πολύ σημαντικό να είμαστε δίπλα σε αυτόν τον καλλιτέχνη, γιατί τότε ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε όλο αυτό το σενάριο. Εντάξει, εννοώ με διαλύματα μουσικής μέσα στο πρόγραμμα και μουσικής όχι απλά πράγματα. Εκεί με τον Ήβο είχαμε κάνει υπερπαραγωγές. Εντάξει, τα φιλιά μου και την αγάπη μου και στους δύο, που τους έχω πολύ είμαι στην καρδιά μου. Πάμε για άλλον Νίκο που έχω στην καρδιά. Θα μου πεις τώρα αυτή η καρδιά την αγκινάρε, τι να κάνουμε τώρα όταν είναι οι άλλοι άνθρωποι που αξίζουν μια θέση. Ελπίζω να έχω κι εγώ μια θέση στη δική τους. Νίκος Μακρόπουλος, τι κάναμε μωρέ, τι κάναμε, έτσι αυτό το τραγούδι μου βγάζει πολύ, πολύ από μέσα μου τα λιγά, να ξέρεις.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Διάβασα και λέει φοβερή, πολλούνται πρόβατα με τα δικαιώματά του. Τρώμαξα στην αρχή πρέπει να σα ομολογήσω. Γιατί λέω εμά πουλάνε.
2: Ψηφοφόροι, καινούργιοι.
1: Δεν είναι δυνατόν. Λέω εμά πουλάνε. Αλλά μετά ηρέμησε Παναγή. Γιατί σκέφτηκα εμεί δεν έχουμε δικαιώματα.
3: Σωστά.
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
4: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
6: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
7: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
8: Και νιώθω.
9: Vistabet. Και καλή διασκέδαση.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
13: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan.

0: Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
2: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
1: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
2: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
2: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Του αγοριού απέναντι.
6: Του αγοριού απέναντι. Τον ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Ουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.

0: bye-bye σε κάθε νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Γερμανός ολέ ολέ.
2: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
1: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
2: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
1: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
3: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Michel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Ουθέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Βρες το Sera Password, άνοιξε το γκαράζ, κέρδισε το αυτοκίνητο.
1: Για δώστε λίγο χέρια παρακαλώ.

μπήκε στη ζωή μου σαν ουράνιο τόξο. Πες μου τώρα, δεν σου φτιάξει τη διάθεση αυτό το τραγούδι. Δηλαδή, αν με ακούει ο Πέτρος Ιακωβίτης, θέλω να το λέει στο μαγαζί, να με ενημερώσουν, γιατί δεν έχω προλάβει ακόμα να πάω. Εμφανίζεται εκεί με τη Ρία Ελληνίδου. Με τη Ρία ετοιμάζουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο, να ξέρετε, σύντομα. Έρχεται, θα κάνουμε πολύ ωραία παρέα. Έτσι. Εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Με τον Πέτρο κάναμε, τώρα να πάμε να κάνουμε με τη Ρία. Το κορίτσι μου, το γλυκό, που πραγματικά θα εντυπωσιαστείτε πάρα πολύ, γιατί θα πει τραγούδια που κάποιοι θα αναρωτηθούν, θα πούν τώρα αλήθεια. Κι όμως αυτή η φωνή, αυτή η φωνή έχει τεράστια γκάμα. Εντάξει, προς το παρόν εξηγήστε μου εσείς που έχετε μάθει να κρίνετε και να κουτσομπολεύετε, ενώ δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Αφιερωμένο εξαιρετικά.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

αναμπουμπούλες, όλα αυτά τα σχέδια. Δηλαδή σηκώνομαι σήμερα, ξέρω ότι θα έχω αυτό το πρόγραμμα που χτες το έχω οργανώσει και τελικά δεν συμβαίνει τίποτα από όλα αυτά που έχω κανονίσει και έχω σχεδιάσει, άλλα πράγματα. Ξεκινάω να μιλήσω για κάτι, πετάγονται 15, μου λένε άλλα άσχετα πράγματα που συντονίζομαι. Δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς, αλλά εγώ, παιδιά, πλέον δεν μπορώ να κάνω ταυτόχρονα πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με αυτά που έκανα κάποτε. Δηλαδή κάποτε έκανα, δεν φαντάζεσαι, πολλά μαζί. Τώρα δεν μπορώ να κάνω τόσα πολλά μαζί. Τέλος πάντων, η ΔΕΗ από την άλλη, να ξέρεις, πάρα πολλά μπορεί να κάνει για μας. Να συνδυάσει και 2 και 3 και 4 και 5. Να συνδυάσει καταρχήν απλό ίντερνετ. Απλό δηλαδή, σαν διαδικασία. Άφθονο. Προσιτό. Και φυσικά πολύ οικονομικό. Με υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19 ευρώ το μήνα. Είναι 19,90 για την ακρίβεια το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Και έχουμε και σταθερό. Η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας, το οποίο απλά θα το χρεωθείς 4 ευρώ και θα έχεις απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, αρκεί να επισκεφτείς το dei.gr/fiber, και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Δηλαδή τώρα σου φέρνει και σταθερό η ΔΕΗ, τι άλλο θες? Δηλαδή πραγματικά, και την έχουμε και στην παρέα μας. Οπότε, μια και είπα παρέα, να ακολουθήσουν τραγούδια της παρέας non-stop, χωρίς καμία δική μου διακοπή, εδώ στον Σφαίρα 102,2. Το νου σας, εκεί γύρω στις 11 παρά επιστρέφω.

0: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
1: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
0: Και από communication skills?
1: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
0: Ηγετικά προσόντα?
1: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
0: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
2: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
3: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
4: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
5: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
6: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την ιτέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
7: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέρια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα. Να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
15: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χώρο.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
16: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

αργήσες. Δεν έχεις καταλάβει πόσο αργήσες. Πάτησες με θράσος στη γραμμή

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
2: 5050
3: 1471
4: Ναι!
3: 12-12
4: Μπράβο!
2: 19-40
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και πες το παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
7: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
6: Και από communication skills?
7: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
6: Ηγετικά προσόντα?
7: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
6: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
8: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
9: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
11: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
12: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
11: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
15: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
16: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Ουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
19: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
18: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
19: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
20: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
21: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
22: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σήμερα Τριτούλα, 26 του μήνα, 26 Μαΐου. Άντε, λίγο έμεινε για να τελειώσει και ο Μάιος, να μπει το καλοκαίρι με το καλό. Να καλοκαιριάσει δηλαδή, αυτό εννοώ, γιατί μας έχει τρελάνει ο καιρός. Ξεκινάει με ήλιο, λάδι θάλασσα σήμερα το πρωί. Μετά άρχισε να φυσάει ένας αέρας νοτιάς. Μετά του γύρισε σε βοριά. Μετά βγήκανε σύννεφα, μετά έφυγαν τα σύννεφα. Μετά βγήκαν πιο μαύρα σύννεφα. Μετά ξανά έγινε λαδιά. Εντάξει, λέω, δηλαδή θα τρελαθώ τώρα. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, όταν είσαι κοντά στη θάλασσα, ό,τι και να κάνει, και υπάρχει πάρα πολλοίς κόσμος που πλέον ζει στη θάλασσα κοντά, είτε είναι κάποιο μέρος παραθαλάσσιο, είτε είναι κάποιο νησί. Όταν ήμουν μικρή έλεγα, βασικά επειδή δεν είχαμε εξοχικό κοντά στη θάλασσα και τα δύο τα χωριά ήταν σε βουνό. Τέλος πάντων, το ένα ήταν βουνό, το άλλο ήταν μέρος όπου δεν είχε θάλασσα, κάμπος, εκεί στη μαμά στην Ελασσόνα. Θέλω να σου πω ότι ήμασταν μακριά από τη θάλασσα. Είχα όμως το θείο μου, ο οποίος ήταν εκεί στην Πάργα και κάθε καλοκαίρι έπαιρνα δόσεις θαλασσινές. Θα μου πεις τώρα, μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη, σχετικά κοντά στη θάλασσα, αλλά άλλο τώρα το σπίτι που μένεις και άλλο το να έχεις εξοχικό. Ζήλευα λοιπόν πάρα πολύ, με την καλή έννοια ζήλευα. Ήθελα κι εγώ και έλεγα, ας πούμε, ότι όταν μεγαλώσω θα ήθελα πάρα πολύ να αποκτήσω ένα σπίτι κοντά στη θάλασσα. Προσπάθησα πάρα πολύ για να συμβεί αυτό. Και τελικά απέκτησα ένα πολύ μικρό σπιτάκι πάνω στη θάλασσα, το οποίο είναι το πιο ωραίο σπίτι του κόσμου. Δεν πάει να μου λες τώρα να μου περιγράφεις μια, τέλος πάντων, πιο ιδιαίτερη κατάσταση, με περισσότερη πολυτέλεια. Όχι, όχι, όχι, εγώ συνειδητοποίησα μέσα από αυτό το σπιτάκι μου, που είναι 20 τετραγωνικά, έτσι όπως το λέω, και έχει τα εντελώς απαραίτητα, ότι αυτά είναι και αυτά που έχω πραγματικά ανάγκη σαν άνθρωπος στη ζωή μου. Εντάξει. Σας ευχαριστώ. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ στις 8, να είμαστε καλά, Σφαίρα 102,2, με πολύ αγάπη από τον Σφαίρα 102,2 και από όλα τα ωραία που κάνουμε εδώ στον Σφαίρα 102,2 και από όλα αυτά που μας επιτρέπονται να κάνουμε εμείς που εργαζόμαστε εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, το νου σας. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο, αυτή ήμουν εγώ. Και εννοείται παρέα πάντα με Lavin Rose. Σήμερα ένιωσα λίγο αφυδατωμένη κατά τη διάρκεια της εκπομπής και πήρα την κρέμα του προσώπου, να ξέρετε, και έβαλα στα χέρια και μου αρέσει η μυρωδιά. Έτσι, τώρα είμαι full ενυδατωμένη, δεν έχω ανάγκη τίποτα. Αλλά πριν κοιμηθώ, skin care, όπως πρέπει. Φιλάκια πολλά.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: www.ekaterina.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Yeah, yeah, είσαι εδώ!
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
9: Έφτασε ξανά.
8: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
9: Γκολ στη Βουδαπέστη.
8: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
9: Σκορ στη Λειψία.
8: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
9: Επί δύο.
10: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σφαίρα 102-2.
12: 11 με 12. Σφαίρα Μίξ με τον Πέτρο Καρά. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Πόσο κάνει 50 επί 200?
4: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
5: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
8: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
11: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
10: Και από communication skills?
11: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
10: Ηγετικά προσόντα?
11: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
10: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
12: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
16: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
17: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
18: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
17: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
16: Respect στη δύναμή σου.
19: Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
22: Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the mix.
23: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ κι εσύ με ένα δάκρυ στο τηλέφωνο λες αγαπώ.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Μόνος του. Κάντου. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε.
3: Τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ελληνικά, παιδιά.
4: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Όλα είναι μουσική.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

Αν φταίσαι εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί, όμως συμβαίνουνε πολλά όσο το τέλος προχωρά.

92,2. Σε ένα παλιό σαλόνι. Σφαίρα 102,2.